αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 202 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
5: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: χρηματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
0: 10.502.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
2: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
3: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
0: 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
0: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Γιατί
5: δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες, δεν θέλω κανέναν!
4: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
0: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
3: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
3: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Γιώργο, με το χέρι στην καρδιά, ρουχαλίζεις.
0: Όχι, μόνο όταν είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Δηλαδή ποτέ.
1: Λοιπόν, άμα είσαι πάρα πολύ κουρασμένος, ποτέ εννοείται να διώξεις το διπλανό, τη διπλανή σου από το κρεβάτι, ναι, γιατί τις επηρεάζεις πάρα πολύ τη μνήμη.
0: Α, με αυτό το ροχαλιτό.
1: Είναι. Το ροχαλιτό επηρεάζει τη μνήμη του συγκοιμούμενου σου. Mm-hmm. Και λένε οι ειδικοί ότι επηρεάζει αυτό που κοιμάται δίπλα σου η μνήμη και τη συγκέντρωσή του. Πώς γίνεται αυτό? Κάθε φορά που ξυπνάς, ο ύπνος σου κόβεται. Άμα κόβεται, κόβεται, τι θα μείνει? Λειψό ύπνο, λειψή μνήμη. Δεν τα θυμάμαι τίποτα, αεγράκος είμαι.
0: Τα σύγχρονα ζευγάρια πριν μία εικοσαετία κοιμόντουσαν σε διαφορετικά κρεβάτια.
1: Γιατί?
0: Πριν
1: μία
0: δεκαετία άρχισαν να κοιμούνται σε διαφορετικά δωμάτια.
1: Εγώ ξέρω τι
0: κοιμούνται. Κοιμούνται σε διαφορετικά σπίτια, ρε Κατερίνα, για όνομα του Θεού. Είναι... Εγώ θα στα πω αυτά. Εσύ είσαι σύγχρονη γυναίκα, τα ξέρεις.
1: Από το να πάθουμε Αλτσχάιμερ, μη σου πω να κοιμόμαστε και σε διαφορετικές πόλεις. Ούτε να σε βλέπω δεν θέλω.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1
3: πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ Botox.
1: Ακριβώς έτσι. Εχθές, Γιώργο, βγήκε ένα δημοσίευμα ότι η Ελλάδα είναι η χώρα του Botox και ότι είμαστε οι πρώτοι σε ενέσιμα και ελληνικά και όλα τα σουρταφέρτα.
0: Δεν είμαι αρνητικός, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτές οι πρωτιές τώρα κάπου με προβληματίζουν.
1: Πρόσεξε.
0: Βραγή δεν έχει ο ποπός μας.
1: Είναι αλήθεια αυτό ακριβώς όπως το λες. Αλλά εμείς κάτσαμε και το ψάξαμε, κάναμε το ρεπορτάζ μας και εν τέλει είμαστε οι δέκατοι στον κόσμο, παιδιά. Ηρεμήστε, πήγατε να μας φορέσετε φρέτζε. Δεν είναι αλήθεια αυτό.
0: Ωραία, για λέγε.
1: Τα ψάξαμε πολύ καλύτερα. Είμαστε οι δέκατοι και πρώτη απόλυση, πρώτα απ' όλα είναι η ΗΠΑ. Εντάξει, κι άλλος όγκος, έτσι.
0: Ναι, είναι ο πληθυσμός μεγάλος.
1: Και η Βραζιλία. Εμείς για την Ευρώπη είμαστε πάρα πολύ πάνω. Οπότε όποιος μιλάει για φυσικό αποτέλεσμα και είμαστε τώρα εδώ στο μισό εκατομμύριο και πλέον σε ένα χρόνο που ποτοξάριζεται, ας μην βγάλει τη σκούφια σου και βάραμε.

0: Θέλω να ακούσω καμία νικήτρια ή και κανένα νικητή. Και οι άντρες δεν κάνουν μπότοξ.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ότι πλέον και οι άντρες συμμετέχουν στο
0: παιχνίδι. Θέλω να ακούσω καμία νικήτρια ή κανένα νικητή του χρηματοκιβωτίου και να μην έχει τα τετριμένα, ρε παιδί μου. Θα πάρω αμάξι, θα πάω ταξίδι. Θα κάνω μπότοξ.
1: Θα κάνω μπότοξ,
0: θα κάνω και δύο πλαστικές. Θα κάνω, ναι,
1: και θα πάω να κάνω. Θα ανεβάσω το story στο πρώην μου και θα λέω, κοίταξε τι έχασε.
0: Βεβαίως.
1: Τέτοια θέλουμε εμείς.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου έρχεται το χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ τα διεκδικήματα. Διεκδικείται μέσω SMS. Win στο 19600. Κόστος, συνολικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Win στο 19600. Καλή επιτυχία. Θα κρίνετε εσείς τι θα κάνετε τα 10.502 ευρώ. Εμείς καμιά ιδέα ρίχνουμε.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
1: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
5: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: Πάμε στις εξομολογήσεις. Ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος. Μας στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber της εκπομπής. Η Κατερίνα κάνει ένα, έτσι, ένα μάζεμα και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Φίλη μας εξομολογείται. Για να δούμε. Άγια ή αμαρτωλή.
0: Για λέγε, τι έκανε,
1: Έχω φάει φαγητό του συναδέλφου από το ψυγείο 2 φορές και συμμετείχα και σε έρευνα για να βρουν το δράστη.
0: Όχι, αμαρτωλή.
1: Όπα, είναι αμαρτωλή.
0: Αμαρτωλή, γιατί μου έχουν φάει πάρα πολλές φορές το φαγητό.
1: Τι φαγητό είχες εσύ εδώ?
0: Με ό,τι και να είναι, μου έχουν φάει το φαγητό και δεν έχω ανακαλύψει ποιος.
1: Θα πας και εσύ σε. Δεν ήμουν εγώ, δεν ήμουν. Καλά, και εσύ κάτι είναι ελομπογιατρό, δεν με αφορά καθόλου. Αλλά να σου πω κάτι. Όχι, άγια από μένα, γιατί όταν σε κόβει η λόρδα και δεν έχεις προετοιμαστεί καταλήλως, τρως ό,τι βρίσκεις μπροστά σου.
0: Όταν σε κόβει η λόρδα, να προνοήσεις τα περάκια από το σπίτι ή
1: να πεταχτείς.
0: Να πεταχτείς απέναντι, να πάρεις κάτι πρόχειρο να φας. Δεν θα φας το δικό μου το φαγητό.
1: Όχι, θα φάω το δικό σου το φαγητό, να φέρεις και μια μερίδα παραπάνω.
0: Εξομολογήσεις. Έρχονται στο Viber όλο το 24ωρο 6989-63-963. Τις ρίχνουμε στον αέρα, τις περιμένουμε. Είτε γραπτές είτε ηχητικές, έτσι.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: φτάσει η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Μιας και χειμώνιασε. Κατερίνα μου, οι πιο δημοφιλείς και hot χώροι που επιλέγουν τα ζευγάρια κατά τη διάρκεια του χειμώνα, που συνδυάζουν τη ζεστασιά, την ιδιωτικότητα και την αλλαγή παραστάσεων για να ανανεώσουν την ερωτική του ζωή.
1: Τι μου θύμισες, για δώσε.
0: Μπουτίκ και design ξενοδοχεία. Σαλέ με τζάκι στο βουνό, ξενοδοχεία με ιδιωτικό τζακούζι ή σπα.
1: Εντάξει, συνηθισμένο, αναμενόμενο είναι αυτό.
0: Αυτά είναι τα εκτός σπιτιού.
1: Τα σουσάκια είναι αυτά.
0: Εναλλακτική χώρη μέσα στο σπίτι. Μπροστά στο τζάκι, στον καναπέ ή στο ντουζ με ζεστό νερό.
1: Τι λες καλέ. Δεν θέλω. Καταρχάς, ποιος έχει τζάκι. Εδώ πληρώνουμε
0: ένα.
1: Ορίστε, θα νοικιάσουμε το σπίτι σου για τις βρωμοδουλειές μας. Όταν μαζεύει κιόλα.
0: Για τους πιο τολμηρούς το χειμώνα, πολυτελές κάμπινγκ, δηλαδή θερμενόμενη θόλη, οι πολυτελείς σκηνές στη φύση, όπου μπορείτε να βλέπετε τα αστέρια ή το χιόνι μέσα από τη ζεστασιά ενός king size κρεβατιού.
1: Και άμα με δαγκώσει καμιά αρκούδα εκεί
0: που πηγαίνω
1: στα λαγκάδια, τι θα πρέπει να ξενιτευτώ δηλαδή για να δω χαρά.
0: Εντάξει, κάτι πιο λαϊκό, κάτι πιο δικό σου, το αυτοκίνητο με θολωμένα τζάμια. Αν και απαιτεί καλή θέρμανση, παραμένει μια διαχρονική αυθόρμητη επιλογή για την αίσθηση του απαγορευμένου και της περιπέτειας μέσα στο κρύο.
1: Απαγορευμένο και περιπέτεια είναι μόνο αν φοβάσαι μην το μάθει ο άντρας σου.
0: Καλό
1: τώρα
0: βόλι,
1: ένα στο αμάξι σιγά.
0: Καλό βόλι, χειμώνια σε βρείτε καινούργια μέρη να το ευχαριστηθείτε.
2: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέ με κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Red Morning Show. Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
8: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Τραμπ υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο στη ΣΥΠΑ σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Θέλουμε μια επόμενη εκλογή για την αλλαγή της χώρας, τα λόγια Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Σε επίπεδα που αγγίζουν τα 2,5 ευρώ το λίτρο κινήτη τιμή της βενζίνης στην Αθήνα. Η οικογένεια Μαζονάκη ζήτησε να καταθέσει νοσηλεύτρια που ήταν στο χώρο του ιατρείου στο Κολονάκι. Ανοίγει απόψη η αυλαία της Euroleague με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και την Μπασκόνια τον Ολυμπιακό. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι 5η πρωί, 24 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red 96,3. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή Πέμπτη και καλό μικρό Σάββατο. Μην ξεχνιόμαστε.
0: Πάρα πολύ κρύο, ρε Κατερίνα. Τι πράγμα είναι αυτό πρωί-πρωί.
1: Έχει ξεκινήσει το κρύο, ναι. Θέλει οπωσδήποτε ένα μπουφανάκι για να είμαστε ασφαλείς και να μην έχουμε τα δικά σου τα
0: σιγαρίκια. 11 βαθμούς στο Μαρούσι στις 6 ώρα το πρωί. 9 στη δροσιά, δηλαδή που πάμε.
1: 9 στη δροσιά, εσύ είσαι στην Αγία Παρασκευή που σε πιάνει εκεί το 9.30-10.
0: Κάπου εκεί.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε. Φθινοπόρια σε παιδιά για τα καλά. Να προσέξετε, το πρωί έχει κρύο.
1: Θέλει.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Εδώ, Κατερίνα και Γιώργος με την καλύτερη μουσική, με ατζέντα, memories, κίνηση, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις, ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ και όλα τα νέα της επικαιρότητας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, είτε γραπτά είτε ηχητικά. Στο Viber 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας που εκεί ανεβάζουμε περιεχόμενο για άλλα κέφια που λέμε.
0: Βεβαίως.
1: Red FM 96,3 και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Nirvana στο Red 96,3 και ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας. Καλό πρωινό!

0: Καλό πρωινό σε όλους. 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας και να μάθουμε και για τα memories.
1: Δώσε μου ατζέντα.
0: 267η μέρα του έτους, Ανατολή του Ηλίου 7 και 13, Δύση 7 και 20. Θέκλα, Μυρσίνη και Μυρτό γιορτάζουν σήμερα. Έχεις καμία?
1: Μυρσίνη και Μυρτό έχουμε, βέβαια. Γιατί δεν έχεις?
0: Βεβαίως. Ημέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο.
1: Πες το μου γρήγορα τρεις φορές και εγώ θα σου δώσω 5 ευρώ.
0: Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας.
1: Μάλιστα.
0: Ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς στη Νότια Αφρική. Εκεί με τα διαμάντια έχουν και πολιτισμό, μην νομίζεις.
1: Δεν έχουν, φυσικά και έχουν.
0: Βεβαίως. Τα νησιά Τρίνιδαδ και Τομπάκο γιορτάζουν την ημέρα της δημοκρατίας.
1: Απεξαρτοποιήθηκαν λογικά.
0: Και είναι και εθνική ημέρα στίξης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κόλλησες. Τι είναι η στίξη?
1: Όχι, τι είναι η στίξη, καταλαβαίνω, αλλά είπα ότι απεξαρτοποιήθηκαν, το οποίο είναι αδύνατο να απεξαρτοποιηθεί το νησί. Μάλλον εννοούσα ανεξαρτοποιήθηκαν. Η κοπέλα δεν έχει ξυπνήσει ακόμα.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα κάνουμε τα πάντα για να ξυπνήσετε.
1: Γιόλο.
0: Και εσείς και η Κατερίνα εδώ στο Red Morning Show. Πάμε στα memories κάθε μέρα.

0: 2 Οκτωβρίου. Ακούστε λεπτομέρειες, επιστρέφουμε με την κίνηση και τον καιρό.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Μεγάλη προσφορά!
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά!
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση. Στο onassis.org.
10: Ε, τι έγινε?
11: Τι κάνεις?
10: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
11: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
10: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
11: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
10: Γιατί?
11: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
10: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
11: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
12: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικών 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Red Morning Show.

0: 7:25, Carlos Santana, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε κίνηση και καιρό.
1: Για πες μου, έχει κίνηση?
0: Κίνηση δεν έχει, γιατί όσο κρυώνει ο καιρός, αργούμε να σηκωθούμε από το κρεβάτι, αργούμε να φύγουμε από το σπίτι και καταλαβαίνεις ότι θα πέσουμε όλοι στον Κηφισό κατά τις 8.30.
1: Όταν μπαίνει η ώρα που έρχεται το πάπλωμα, δεν σηκώνεσαι πολύ εύκολα.
0: Μπορεί να μην σας ενδιαφέρει και σε ένα καθόλου, αλλά κατέβηκε η πρώτη πικέ κουβερτούλα χτες το βράδυ. Το σπίτι
1: δικιά
0: κρύωσε.
1: Σου.
0: Έχει 24 βαθμούς μέσα.
1: Γι' αυτό εσύ κρύωσες βασικά.
0: Ναι. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα καλούτσικος, καλύτερος από χτες. Θα έχουμε λίγα σύννεφα στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας στους 25. Έχει όμως, επαναλαμβάνουμε, πάρα πολύ ψύχρα το πρωί. Δηλαδή αυτό το 11 το πρωί ή 10 βαθμοί το πρωί και 25-26 το μεσημέρι είναι ζόρι για τον οργανισμό. Τα ακούτε τα χάλια μου?
1: Έχει
0: κρυώσει η κόρδα.
1: Ανασωπητικό κότας έχεις. Τίποτα. Δεν πρόλαβε λίγο να κρυώσει. Να πέσει 3 βαθμούς, παιδί μου, και κατευθείαν αρρώστησες.
0: Σκόρπιον στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τις ζωδιακές προβλέψεις της Πέμπτης. Καλό πρωινό, καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Πέμπτη πρωί στο Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ζωδιακές προβλέψεις Πέμπτης, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας.
1: Ο κρυός, μια συνεργασία χρειάζεται συμβιβασμό που δεν το έχεις και πολύ εύκολο αυτό. Κάντο γιατί σε συμφέρει όμως.
0: Κάντο.
1: Ταύρε, το σώμα σου ζητά ρουτίνα, φαγητό και ύπνο. Ξεκίνα από το πιο εύκολο που για τον Ταύρο είναι πάντα το φαγητό, έτσι.
0: Α, όχι, ο ύπνος.
1: Και ο ύπνος, τον έχουμε στο τσεπάκι μας. Η δίδυμη, κάτι δημιουργικό παίρνει μορφή. Μην το δείξεις ακόμα. Δούλεψε λίγο παραπάνω σε αυτό. Καρκίνα, η οικογενειακή εκκρεμότητα λύνεται σήμερα. Πιο ήρεμα από ότι το φοβόσουν. Η καρκίνη, αυτό το είπαμε, το οικογενειακό. Οι λέοντες, μια κουβέντα σήμερα ανοίγει μια πόρτα. Πες το ζητούμενο σου καθαρά, χωρίς περιστροφές.
0: Καλά, εντάξει, μας έχεις πει για πόρτα. Όλη τη βδομάδα ανοίγουν πόρτες και ανοίγουν πόρτες. Φτάσαμε στην Πέμπτη και ακόμα ανοίγουν πόρτες.
1: Είναι σαν, είμαι σαν τις καφετζούδες που βλέπουν μόνο πόρτες, στεφάνια, τέτοια.
0: Ωραία, πάμε. Επόμενο, Παρθένη.
1: Παρθένη, σκέφτεσαι τα οικονομικά σου με νυφαλιότητα. Καλή μέρα για να ζητήσεις αυτό που αξίζεις. Και δανεικά, γιατί όχι, φίλοι να βοηθάνε. Ο ζυγός μπαίνει στο μήνα το γενεθλιακό, πάρε την πρωτοβουλία αντί να περιμένεις μια πρόσκληση. Τίποτα, κατευθείαν μπες μπούκα.
0: Στο ψητό.
1: Οι σκορπιοί μας κάτι μαθαίνουν και προτιμούν να μην το σχολιάσουν. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο αυτό για αυτούς. Και σωστή επιλογή παρόλα αυτά. Αυτό σου λέει το ζώδιο σου. Ο τοξότης, πρόσκληση ή πρόταση από την παρέα, η οποία κρύβει και μία επαγγελματική ευκαιρία.
0: Ορίστε.
1: Πολύ ωραία. Οι εγώκεροι στη δουλειά σου ζητούν τη γνώμη σου, δηλαδή έχεις αναγνώριση να τη δώσεις και όχι διπλωματικά, δώσ' την κανονικά όπως το ξέρεις. Ο εγώκερος ξέρει τη δουλειά του.
0: Mm-hmm.
1: Ο υδροχός έχει ένα σχέδιο από μακριά, το οποίο οριμάζει μακριά. Νομίζω ότι θα είναι κάποιος συγγενής στην επαρχία ή κάπου
0: στο εξωτερικό.
1: Εξωτερικό. Ρώτα τιμές και ημερομηνίες, γιατί βλέπουμε να πας στο επόμενο level που είναι ίσως κάτι επιχειρηματικό. Δεν ξέρουμε. Η χθες συζήτηση που ανέβαλες αποδεικνύεται λυτρωτική. Άνοιξε την εσύ. Σήμερα η μέρα θέλει πρωτοβουλία. Αυτό βλέπουμε.
0: Ωρα, πάρτε πρωτοβουλίες, παιδιά, να βγει η Πέμπτη, να πάμε σε Παρασκευό Σαββατοκύριακο που θα είναι όλα σίγουρα καλύτερα. Ναι. Τάβη, Κατερίνα, κανονίστε την πορεία σας. Μπλόντι στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό. Σε λίγο τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Είναι 5η πρωί, 24 Σεπτεμβρίου. Cutting Crew στο Red 96,3. 7 και 43 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Την ερχόμενη Παρασκευή, που θα έχει μπει ο Οκτώβριος, 2 Οκτωβρίου, έχουμε χρηματοκιβώτιο. Θα έρθει η μέρη με 10.502 ευρώ. Τα διεκδικείτε μέσω SMS Win στο 19.600. Συνολικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18 ώρων του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 214. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Με 10.502 ευρώ ο Οκτώβριος θα είναι πολύ καλύτερος από το Σεπτέμβριο.
1: Εννοείται.
0: Και μάλλον θα συμπαρασύρει και το Δεκέμβριο και τις γιορτές.
1: Μέχρι τέλος του έτους βλέπω να περνάμε ζάχαρη.
0: Win στο 19.600 μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Εκεί η μέρη ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και ψάχνει νικητή. Είναι special κλήρωση. Αναζητείτε, θα αναζητηθεί σίγουρος νικητής ή νικήτρια. Δεν έχει επεξεγέλασε. Θα δοθούν τα λεφτά, βρέξει και ονίσει.
1: Όχι απλά αναζητείτε, καταζητείτε θα έλεγα.
0: Λένι Κράβιτς στο Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Πλησιάζουμε στις 8, είναι πρωινό Πέμπτης, ο μήνας έχει 24, έχει ψυχρούλα τώρα το πρωί, θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι τους 25-26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, αλλά έρχεται Σαββατοκύριακο βροχερό, να ξέρετε.
1: Α, Λόντον θα γίνουμε, ε.
0: Κάπως έτσι θα βρέχει, λέει, το Σάββατο, θα βρέχει λίγο περισσότερο την Κυριακή. Έχουμε μπλέξει τώρα με το φθινόπωρο, σε 91 μέρες θα έχουμε γιορτές, αυτό θα κρατήσετε.
1: Εμείς κρατάμε από τις γιορτές την πρωτοχρονιά που κάνουμε τα δώρα μας, ανταλλάσσουμε ευχές και... Θα σου φέρω.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Nespresso, η αγαπημένη μας boutique. Nespresso στο Κολωνάκι, μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη και έτοιμη να σας υποδεχτεί σε έναν ολοκένουργιο χώρο με νέα αισθητική για μια ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ με πολλές εκπλήξεις. Και μαζί της η ανανεωμένη boutique έρχεται και κάτι καινούριο στο Κολωνάκι, Nespresso on the go, για να απολαμβάνει τον καφέ σου ζεστό ή κρύο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Nespresso, what else?
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέγεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα, Κατερίνα μου, τελειώσαμε. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή,
1: βράδυ,
0: είναι μπάσκετ η Ευρωλίγκα. Ξέχασέ μας μέχρι το Μάιο, φυλάκια, τα λέγαμε.
1: Μέχρι το Μάιο. Είναι μια χαρά. Σε ξεχνάμε γιατί έχουμε να βγούμε με τις φίλες μας.
0: Ναι, να βγείτε με τις φίλες σας, να βλέπουμε εμείς το Σιλουκά. Λοιπόν, ερχόμαστε σαν σήμερα με Χάβρατ και φυσικά με συμμετοχές για το νέο Red World Tour που βρίσκεται σε εξέλιξη. Red World
2: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
7: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μέγας χορηγός
9: Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Τραμπ υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο στη ΣΥΠΑ σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Θέλουμε μια επόμενη εκλογή για την αλλαγή της χώρας, τα λόγια Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Σε επίπεδα που αγγίζουν τα 2,5 ευρώ το λίτρο κινήτη τιμή της βενζίνης στην Αθήνα. Η οικογένεια Μαζονάκη ζήτησε να καταθέσει νοσηλεύτρια που ήταν στο χώρο του ιατρείου στο Κολονάκι. Ανοίγει απόψη η αυλαία της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και την Μπασκόνια τον Ολυμπιακό. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
19: It's Red, it's Red, it rocks.
20: Red 96,3.
21: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο, 6 με 10 κάθε πρωί. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι έχει συμβεί σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου.
1: Για μόρφωσέ μας.
0: 1828, θέλω την προσοχή σου.
1: Ναι.
0: Η Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.
1: Πάρα πολύ μπροστά.
0: Έχεις πετύχει τα ταχυδρομεία, ξέρεις τι είναι τα ταχυδρομεία.
1: Βεβαίως.
0: Ή είσαι παιδί του email.
1: Όχι, έχω δουλέψει πολύ ταχυδρομείο.
0: Μάλιστα. 1869, Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. 1948, εδώ σε θέλω, ο Ιαπωνέζος μηχανικός Honda ιδρύει την εταιρεία.
1: Την εταιρεία μάλλον με αμάξια, υποθέτω.
0: Την εταιρεία Honda, παιδί μου.
1: Ναι,
0: ο Honda ίδρυσε
1: Honda.
0: Τη Honda.
1: Ναι, τι θα ίδρυε.
0: Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες, στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα.
1: Από μοτοσυκλέτα ξεκίνησε.
0: Βέβαια. 1998, για πρώτη φορά στον κόσμο γίνεται στη Λιόν μεταφύτευση ανθρώπινου χεριού.
1: Τι λες τώρα.
0: Mm-hmm. Γεννήσεις. 1937, Τάκης Λουκανίδης. Δεν τον έχεις καν ακούστα.
1: Ποδοσφαιριστής
0: της δόξας δράμας και του Παναθηναϊκού. Για πολλούς ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
1: Εντάξει, όταν παίρνεις αυτό το ύφος καταλαβαίνω ότι μιλάς για ποδοσφαιριστή.
0: Και για του Παναθηναϊκού. 1952 γεννήθηκε ο Νίκος Σεργιανόπουλος. Έλληνας ηθοποιός, διοξένη κλπ. Άδοξο τέλος, αλλά μεγάλη, σπουδαία καριέρα.
1: Ένας ζεν πρεμιέ. Δεν θα κρίνουμε εμείς το τέλος. Εμείς ξέρουμε αυτό που άφησε, μας αρέσει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά έχει το σαν σήμερα. Ερχόμαστε σε λίγο εδώ στο Red Morning Show να δούμε, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράτ, και αμέσως μετά ανοίγουμε και τις συμμετοχές στο Red World Tour. Καλημέρα.

0: Πάμε για τις 8 και 4. OMD, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Έχουμε Έλληνα ερευνητή που εξήγησε επαρκώς, θα λέγαμε, γιατί συνεχίζουμε να τρώμε όταν έχουμε χορτάσει.
0: Το παθαίνω 49 χρόνια. Περιμένω την εξήγηση.
1: Λοιπόν, άκουσα τι γίνεται, τι λέει ο Στέλιος και ο Σες από την Οξφόρδη, ο δικό μας το παιδί. Το στομάχι λέει ότι φτάνει, αλλά κάτι άλλο λείπει. Κατά τη θεωρία του, η γεύση δεν είναι μόνο στο πιάτο, είναι αναμνήσεις, παρέα και διάθεση.
0: Σωστό, πώς τον είπες, ο Στέλιος.
1: Ο Στέλιος και ο Σες, να το αναφέρουμε το όνομά του, γιατί είναι και δικό μας παιδί.
0: Ωραία.
1: Οι φακές της γιαγιάς μπορεί να συγχωρτούν περισσότερο από το ακριβό εστιατόριο, γιατί είναι συνδεδεμένες με τις αναμνήσεις, τις μυρωδιές. Έχει όλες τις αισθήσεις το φαγητό.
0: Ναι, ας μην πάμε σε παραδείγματα, πες τον κύριο και ο Σες, οι φακές θα με χορταίνουν.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Αυτό που έχεις περισσότερες αναμνήσεις.
0: Πρόσεξε, ανοίγεις μια άλλη κουβέντα τώρα. Είναι μια άλλη μέρα συζήτηση. Το αγαπημένο φαγητό όλου του κόσμου,
1: ναι,
0: είναι τα μακαρόνια με κιμά. Είναι το πιο αποδεκτό φαγητό όλου του κόσμου.
1: Το μακαρόνιο με κιμά, άμα γίνεται και έχει και λίγο, πώς το λένε, τριαντάφυλλο μέσα, λίγο έτσι, λίγο
0: ρόλο. Καλά, γαρίφαλο βάζω στο κιμά, αλλά τέλος πάντων. Τριαντάφυλλο.
1: Ναι, μήπως έχει και δύο μενεξέδες, πάρα λίγο να πω.
0: Τέλος πάντων, τι άλλο λέει ο κύριος Κιωσές τώρα? Γιατί δεν χορταίνω, μάλλον γιατί χορταίνω, αλλά δεν σταματάω να τρώω?
1: Γιατί πρέπει να νιώσεις ότι ολοκληρώθηκε αυτή η αποστολή και έφυγε η εκκρεμότητα. Πρέπει να φας κανονικά και όχι ένα σνακ που θα σου δώσει μια γρήγορη ανταμοιβή. Δεν είναι γεύμα, δεν σε χορταίνει. Πρέπει να κάτσεις να το ευχαριστηθείς με την ψυχούλα σου.
0: Έτσι είναι, να πάρεις μια μερίδα γύρω, να πάρεις δύο κοκορέτσια, τρία καλαμάκια, πέντε κεμπάπ να χορτάσεις, κύριε Κιωσέ μου. Έχεις δίκιο τώρα με τις φακές εκεί. Φάει, λέει, μακαρόνια, δύο πυρουνιές και φάει και ξηρούς καρπούς. Όσο χωράει χούφτα. Ρε, τι να φάω, εγώ θέλω 2 κιλά ξηρούς καρπούς. Για γορτάσω.
1: Εμένα πάντως η χούφτα μου, ιδιαίτερα και οι τσέπες μου, χωράνε πάνω από 2 χούφτες.
0: Α, μιας και είπες και τσέπες τώρα, 10.502 ευρώ έρχονται στο χρηματοκιβώτιο την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Αυτό κι αν είναι.
0: Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε αμέσως με την κίνηση, τον καιρό και τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.

0: κάθε μέρα.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
11: Red 96,3.

0: Evanescence κοντά στις 8:25. Red 96,3. Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Ξεκινάμε από την κίνηση και μην μου κάνεις τα νεύρα μου, Κρόσια.
0: Χτες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Όποιον συναντούσε στο δρόμο ήταν έξαλλος από την κίνηση. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ζορίζει σιγά σιγά ο Κηφισός, η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου, η άνοδος της Αλεξάνδρας και η κάθοδος της Κηφισίας. Διαχειρίσιμα μέχρι στιγμής τα πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Ο καιρός σήμερα θα έχει λίγα σύννεφα εδώ στην Αττική. Θα φτάσουμε στους 25 και 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
1: Συρτάλες τώρα,
0: ναι.
1: Σπρώχνοντας.
0: Το Σαββατοκύριακο θα είναι ζόρικο, θα έχει βροχές. Ετοιμαστείτε και θα πέσει και λιγάκι η θερμοκρασία, λίγο ακόμα. Προσοχή στα πρωινά ξυπνήματα και στις πρωινές εξόδους από το σπίτι, έχει κρύο.
1: Έχει λίγο κρύο, θέλει ένα μπουφανάκι.
0: Έλα να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Για πες μου για το Red World Tour, θα σου πω εγώ βασικά.
0: Ναι.
1: Γιατί θα δεις τους πλασίμπα από κοντά και θα πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο. 4 ημέρες, 500 ευρώ και όλα αυτά θα γίνουν στο Cardiff της Ουαλίας. Γι' αυτό μπες τώρα στο redfm.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής.
0: Μιλήσαμε με τη Φανή που είναι μία από τις συμμετέχουσες. Την ακούμε, έχει άντρα τον Κωνσταντίνο και αν κερδίσει θα μας φέρει ωραία δώρα.
1: Για να δούμε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Θεοφανή.
2: Καλημέρα.
0: Θεοφανή.
2: Ναι.
0: Μήπως το έχεις κάνει Φανή.
2: Ναι.
0: Φανή, σ' αρέσουν πολύ πλασίμπο.
2: Μ' αρέσουν.
1: Τους έχεις δει ξανά από κοντά.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Α,
0: στην Αγγλία όμως έχεις ξαναπάει.
2: Έχεις ξαναπάει.
1: Ωραία.
0: Αν κερδίσεις, που το ευχόμαστε, ποιον ή ποια θα πάρεις μαζί.
2: Τον άντρα.
0: Πώς λέγεται ο σύζυγος.
2: Κωνσταντίνος.
1: Φανή, να πάρεις τον Κωνσταντίνο, σε ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία. Αν γίνει το καλό, εμάς τι θα μας φέρετε, κανένα μαγνητάκι, κάτι τι. Γιατί είμαστε και μέγιστοι ζήτουλες.
2: Ναι, ένα τηλεφωνικό
0: θάλαμο.
1: Μας αρέσει πολύ, μας αρέσει.
2: Ένα λεωφορείο.
0: Λεωφοριάκι κόκκινο.
1: Το έχει πιάσει έτσι, το τουριστικό κομμάτι. Ναι, μας αρέσουν αυτά.
0: Φανή, καλή επιτυχία, φιλιά στον Κωνσταντίνο.
2: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία στη Φανή και σε όλους όσους συμμετέχετε στο Red World Tour. Θα δείτε τους πλασίμπο στην Ουαλία live.
1: Έτσι.
0: Μπαίνετε τώρα για 15 λεπτά στο redfm.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Red Hot Chili Peppers. Hello.

0: Black Sabbath, Paranoid, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο. Έχουμε ρεπορτάζ προϊοντικό.
1: Βρήκαμε ένα site στην Αμερική, είναι μια πάρα πολύ σπάνια είδηση, ακούστε, όπου καταγράφει όλες τις εταιρείες. Υπάρχει μια εταιρεία, ξέρω εγώ, 50, 60, 70 χρόνια. Uh-huh. Παίρνει συνεχώς το προϊόν, γιατί εφόσον υπάρχει τόσα χρόνια, εσύ την ξέρεις. Όμως το προϊόν σου πλέον χαλάει πολύ πιο γρήγορα. Αυτό το site λέγεται Worse on Purpose, δηλαδή γίνεται χειρότερο, επί σκοπό, όχι κατά λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θέλουν τα επόμενα fans που έχουν εξαγοράσει, φεύγει από τα χέρια του ιδιοκτήτη η εταιρεία, Γιώργο, και πάει στους
0: επόμενους. Η ποιότητα με τα χρόνια.
1: Το κόστος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μειώσεις το κόστος, πλέον θα μειώνεται και η ποιότητα. Έτσι λοιπόν το λέει Worse on Purpose και καταγράφει όλα τα brand, όλα τα προϊόντα τα οποία ανά τους καιρούς γίνονται χειρότερα, όμως η ποιότητα είναι αποδεκτή. Είναι αυτό που λέμε περνάει το πάσο.
0: Α, μάλιστα. Οκ.
1: Okay. Νομίζω ότι έχει την πλάκα του.
0: Είναι, ναι, είναι ενδιαφέρον. Είναι συνδρομητικό ή δωρεάν?
1: Όχι, είναι δωρεάν. Μπορείς να... δεν ξέρω. Μήπως αρχίζω και γράφω κριτικές και για ανθρώπους, δεν
0: αρχίσαμε...
1: ξέρω.
0: Αρχίσαμε.
1: Πέρυσι μου τα έλεγες καλύτερα, θα σου πω. Τέτοια.
0: Green Day στο Red 96,3. Σας θυμίζουμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, για να παίρνετε τα καλύτερα προϊόντα
1: των καλύτερων,
0: το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και δίνει 10.502 ευρώ special κλήρωση με σίγουρο νικητή νικήτρια. Τα διεκδικείτε μέσω SMS WIN στο 19600 με κόστος, τελικό κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Τώρα Green Day, εντάξει?
1: Πάμε.
0: Φύγαμε.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.
3: Come here, baby.

0: Aerosmith, Dream On, 9 παρατέταρτο. Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μέχρι τις 10 πάμε παρέα. Κάθε μέρα 6 με 10, το Σαββατοκύριακο 8 με 10, τα καλύτερα της εβδομάδας. Έφτασε, Κατερίνα μου, ήρθε η πρώτη φωτογραφιούλα που περίμενες.
1: Όπα, πού θα με πας?
0: Πού θα σε πάω? Σε βενζινάδικο της Αττικής. Χτες, λοιπόν, έσκασε η πρώτη φωτογραφία από πρατήριο του Μεταξουργίου, όπου η τιμή της απλής αμόλυβδης είναι 2,499. Φτάσαμε τα 2,5. Το έχεις προβλέψει?
1: Δεν είναι, ήταν μαύρη πρόβλεψη αυτή, Παναγία μου, και βγήκε αληθινή στο Μεταξουργείο, είπες.
0: Στο Μεταξουργείο.
1: Γιατί τόσο ακριβά το Μεταξουργείο?
0: Τι να σου πω τώρα, είναι ο βενζινάς, τώρα έκανε τα κουμάντα του, σου λέει 2,499 και αν θέλεις, αν δεν θέλεις μείνεις στον επόμενο.
1: Δεν θέλω 2,499, γιατί τι να βάλω, μισό λίτρο θα βάλω?
0: Το κακό είναι ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα αποκλιμάκωση, δηλαδή ό,τι και να πει ο Τραμπ, ό,τι και να κάνει, η βενζίνη ανεβαίνει. Τα καύσιμα ανεβαίνουν.
1: Εντάξει, αν φτάσει στα 2,5 ευρώ η βενζίνη.
0: Όχι, αν φτάσει, έφτασε, Κατερίνα μου.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και να σου πω ότι, επειδή το έψαξα και λίγο παραπάνω, εξαρτάται από το πόσο μακριά είναι, δηλαδή τα νησιά απολύτως δικαιολογημένα έχουν ακριβή τη βενζίνη, καθότι μεταφέρεται, σωστά?
0: Κατερίνα μου, έκανες τόσο μεγάλη έρευνα, συγχαρητήρια.
1: Έχεις και το έξοδο του ναύλου. Από την άλλη όμως, όταν έχεις και λιγότερα πρατήρια, το Μεταξουργείο έχει 30 πρατήρια, δηλαδή ποιος ο λόγος?
0: Κλείστε την κυρία, γιατί ανακάλυψε ότι η πόλη της Ρόδου είναι πιο μακριά από τα δηληστήρια από ότι το Μεταξουργείο, εντάξει.

0: Λίγο πριν τις 9, Red 96,3, Red Morning Show. Μετά την ανάλυση για τις τιμές των καυσίμων της Κατερίνας, ότι όσο πιο μακριά πας στην Ελλάδα, τόσο πιο ακριβά είναι τα καύσιμα, γιατί υπάρχουν ναύλα. Νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε άνετα σε διαφημιστικό περιβάλλον με όσους χορηγούς έχουν μείνει στο Red Morning Show.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας, και έρχονται από την Espresso, η αγαπημένη σου Espresso Boutique, στο Κολωνάκι, μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη και έτοιμη να σε υποδεχτεί σε ένα ολοκαίνουριο χώρο με νέα αισθητική, αλλά και μια όμορφη εμπειρία καφέ με πολλές εκπλήξεις. Μαζί η ανανεωμένη boutique έρχεται και το καινούριο την Espresso On The Go, που μπορείς να απολαύσεις τον καφέ σου από το πρωί μέχρι το βράδυ, ζεστό ή κρύο, και φυσικά τον παίρνεις μαζί σου και όπου σε βγάλει η μέρα. Nespresso, what else?
0: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή, και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα, για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telkom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telkom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε την επικαιρότητα, να ανοίξουμε πάλι τις συμμετοχές, τις 15 λεπτές συμμετοχές για το Red War Tour. Κίνηση real time, εξομολογήσεις και ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Καλημέρα, Πέμπτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Τραμπ υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο στη ΣΥΠΑ σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Θέλουμε μια επόμενη εκλογή για την αλλαγή της χώρας, στα λόγια Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Σε επίπεδα που αγγίζουν τα 2,5 ευρώ το λίτρο κινήτη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Αθήνα. Συναγερμός στη Γαλλία για το Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Αγώνας πολύ υψηλού κινδύνου. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί. Στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
6: It's Red. It's Red. It rocks.
7: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό. Είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου, είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο στο Red 96,3. Γιατί γελάς?
1: Γελάω που έχεις κρατήσει βραχνοκόκορας, γιατί έχεις κρυώσει, πουλάκι μου.
0: Μα ο καιρός είναι χάλια, παιδιά. Αυτό το άνοιγμα της θερμοκρασίας από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Το πρωί ήρθαμε εδώ με 11 βαθμούς στο Μαρούσι, 9 είχε στη δροσιά.
1: Τι κάνεις στα λεωφορείο, έχεις κάνει στάσεις παντού. Για πες,
0: το μεσημέρι θα φτάσουμε 26, κρυώνεις.
1: Δεν, ανεπίδειχτος και όλα τα άλλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο την επικαιρότητα, να ξέρεις να κινείσαι λίγο.
1: Για δώσε.
0: Η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η έναρξη της EuroLeague, της Ευρωλίγκας, Κατερίνα μου. Είναι μπάσκετ, ξεκινάμε απόψε, πάμε μέχρι το Μάιο να σηκώσουμε την κούπα.
1: Κάθε Πέμπτη λοιπόν σας ξεγράφουμε, αλλά
0: Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Α, και Παρασκευή.
0: Σήμερα,
1: και
0: σήμερα έχει Παναθηναϊκός Παρί στο ΆΚΑ και Μπασκόνια Ολυμπιακός. Οι δύο, θα σου λέω πάντα τους δύο αγώνες των ελληνικών ομάδων.
1: Με ποιον είμαστε, εντάξει, με τον Παναθηναϊκό είμαστε, τι λες
0: με τον Ολυμπιακό
1: τι
0: είμαστε.
1: Τι πρόγνωση έχεις, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός?
0: Κερδίζουν και οι δύο. Ωραία. Σήμερα αέρα.
1: Μια χαρά.
0: Ο Τραμπ υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Ξέρεις, είναι ο πλανητάρχης, δεν πάει. Στέλνει κάτι παρατρεχάμενους και υποδέχονται τους ξένους ηγέτες.
1: Πρωτόκολλο, ναι.
0: Θέλουμε μια επόμενη εκλογή για την αλλαγή της χώρας, στα λόγια Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Σου είπα νωρίτερα ότι 2,5 ευρώ έφτασε η τιμή της αμόλυβδης στην Αθήνα. Εντοπίστηκε
1: εγκεφαλικό
0: πρατήριο στο, που είπαμε, στο μεταξουργείο.
1: Στο κεραμικό, εγκεφαλικό.
0: Ναι, εντάξει. Την άνοιξη ξεκινούν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Σήμερα ο Μητσοτάκης θα κάνει τις σχετικές συναντήσεις. Η οικογένεια Μαζονάκη, γιατί έχουμε και τη Μαζονακιάδα.
1: Βεβαίως.
0: Ζήτησε να καταθέσει η νοσηλεύτρια που ήταν στο χώρο του ιατρίου, εντός εισαγωγικών του ιατρίου, στο Κολονάκι. Πόσο ήταν?
1: 53 χρονών ήταν. Να καταθέσει. Εδώ εσύ εκπαιδεύαν, λέει, οι Φιλιππινέζες να πάνε να κάνουν βιοσυντονισμούς και τέτοιες αλχημίες. Αν είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Έχω μια δυσάρεστη είδηση. Κατέρευσαν οι συνομιλίες Ελλάδας-Βρετανίας για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν τα βρήκαμε.
1: Πήραμε 15 κυκλαδικά, αν μα παρατήρησε στην επικαιρότητα εντός των ημερών. Πήραμε 15 πίσω, μικρά, τύπου ειδόλια και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν καταφέραμε για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ελπίζουμε όμως ότι κάτι θα γίνει. Δεν γίνεται.
0: Πολύ ωραία. REM στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Αμέσως μετά έχουμε κίνηση real time, εξομολογήσεις και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Πέμπτης.

0: Hotel California κοντά στις 9:20. Καλημέρα σε όλους από το Red Morning Show, από την Κατερίνα και τον Γιώργο. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου. Είναι μικρό Σάββατο, το λέει η Κατερίνα.
1: Είναι μικρό Σάββατο. Μας δίνει ελπίδα.
0: Οπότε μας δίνει ελπίδα. Σου έχω δυσάρεστα νέα.
1: Τι?
0: Το αυτοκίνητο που κινείται πίσω ή δίπλα σου μπορεί να μοιάζει με ένα απολύτως συνηθισμένο γιοταχή. Να μην έχει φάρο στην οροφή, χαρακτηριστικά χρώματα ή εμφανή διακριτικά της ελληνικής αστυνομίας. Κι όμως μπορεί να αποτελεί ένα από τα νέα εργαλεία ελέγχου της τροχέας.
1: Κακομοίρα
0: μου, μη δεις καναγκόμενο δεξιά ή αριστερά.
1: Πιάσεις
0: το κινητό και αρχίσεις τα story, μπορεί να είναι αστυνομικός.
1: Και να με βάλεις την μπουζό.
0: Θα έχουν πλέον συμβατικά γιοταχή για να ελέγχουν αν μιλάμε στο κινητό, αν φοράμε ζώνες, χωρίς να τους εντοπίζεις.
1: Undercover δηλαδή.
0: Undercover. Κανόνισε την πορεία σου.
1: Κανονίζω την πορεία μου. Γενικά η αλήθεια είναι ότι είμαι φρόνιμη στον δρόμο. Δεν πέφτω.
0: Ναι.
1: Τώρα άμα δω κάτι μπορεί να πω, ρε παιδί μου, έλα και εσύ δίπλα αφού χωράς.
0: Αφού αυτό
1: εκεί
0: το κάτι μπορεί να είναι αστυνομικός, ας το αφήσουμε.
1: Έχεις δίκιο, θα είναι φρόνιμα από εδώ και πέρα.
0: Έλα να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Εκεί μπορεί να πας ελεύθερα χωρίς φόβο αστυνομικού. Αυτοί έχουν κάτι περίεργες στολές, Γιώργο μου.
0: Οι Ουαλοί
1: αστυνομικοί φαίνονται από χιλιόμετρα. Εσύ όμως θα πας στην Ουαλία, στο Cardiff πιο συγκεκριμένα, και θα δεις τους πλασίμπο. Όλα αυτά στο πλαίσιο του νέου Red World Tour. Θα πάρεις και το αγαπημένο σου άτομο, 500 ευρώ και 4 ημέρες γι' αυτό. Δήλωσε συμμετοχή στο redfm.gr.
0: Ανοίγουμε τις συμμετοχές από τώρα για 15 λεπτά. Μπαίνει στο redfm.gr και συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής. Ακούστε τι μας είπε νωρίτερα η Φανή που μιλήσαμε μαζί της στο τηλέφωνο. Είναι μία από τις συμμετέχουσες.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Θεοφανή.
2: Καλημέρα.
0: Θεοφανή.
2: Ναι.
0: Μήπως το έχεις κάνει Φανή?
2: Ναι.
0: Φανή, σ' αρέσουνε πολύ πλασίμπο?
2: Μ' αρέσουνε.
1: Τους έχεις δει ξανά από κοντά?
2: Όχι.
0: Όχι. Στην Αγγλία όμως έχεις ξαναπάει?
2: Έχεις ξαναπάει.
0: Ωραία. Αν κερδίσεις, που το ευχόμαστε, ποιον ή ποια θα πάρεις μαζί?
2: Τον άντρα.
0: Πώς λέγεται ο σύζυγος?
2: Κωνσταντίνος.
1: Φανή, να πάρεις τον Κωνσταντίνο, σου ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία. Αν γίνει το καλό, εμάς τι θα μας φέρετε, κανένα μαγνητάκι, κάτι τι? Γιατί είμαστε και μέγιστοι ζήτουλες.
2: Ναι, ένα τηλεφωνικό
0: θάλαμο.
1: Μας αρέσει πολύ, μας αρέσει.
2: Ένα λεωφορείο.
0: Λεωφοριάκι κόκκινο.
1: Το έχει πιάσει έτσι, το τουριστικό κομμάτι. Ναι, μας αρέσουν αυτά.
0: Φανή, καλή επιτυχία, φιλιά στον Κωνσταντίνο.
2: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Θέλω στο ερώτημα ποιον θα πάρεις μαζί να σου απαντήσει κάποιος ή κάποια την παράνομη σχέση μου.
1: Να δω τι θα κάνεις.
0: Κατερίνα.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι τώρα τυχαία. Ποιος μπορεί να σε αναγνωρίσει ότι είσαι εσύ, ρε παιδί μου?
0: Τρέχουν τα 15 λεπτά. redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής για το Red World Tour.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
6: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
5: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
1: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
6: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
6: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: The Way I Do, Red 96,3, Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Τρέχουν τα 15 λεπτά για συμμετοχές στο Red World Tour. Μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Να σας πούμε ότι η συναυλία των Placebo στην Ουαλία πραγματοποιείται τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026. Ωραία ημερομηνία.
1: Ό,τι
0: πρέπει πριν τις γιορτές να πας μια ταξιδάρα με το αγαπημένο σου πρόσωπο, όλα πληρωμένα.
1: Πάντως, όταν κερδίζεις ένα δώρο, ό,τι και να είναι αυτό, από μικρό μέχρι μεγάλο, τώρα αυτό είναι και μια εμπειρία ζωής φυσικά, να δεις τους Placebo από κοντά, το θυμάσαι για πάντα, έτσι.
0: Βέβαια. Η συναυλία αποτελεί τον τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους για την 30η επέτειο του συγκροτήματος. Α, είναι και επετειακή συναυλία.
1: Είναι αυλαία που λέμε.
0: Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Αυτή την ώρα είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Γκντέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τη λεωφόρο Αθηνών. Στους ανωδικούς άξονες Συγκρού, Αμαλίας και Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη. Στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας. Στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Τι άλλο έχουμε στην παραλιακή προς Πειραιά, τόσο στο ύψος του Αλίμου όσο και του Νέου Φαλήρου.
1: Έχεις αφήσει, δύο στενά στην Κυψέλη, μισό στενό στο Γέρακα, αυτό έχει μείνει.
0: Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα, ένα μήνυμα στο Viber για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. 6980-963-963. Ερχόμαστε σε λίγο, αμέσως μετά τον Άλι Σκούπερ, με τις εξομολογήσεις.

0: Red 96,3 Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Είναι 5η πρωί, 24 Σεπτεμβρίου. Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Τι είναι οι εξομολογήσεις? Ό,τι λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε γραπτές ή ηχητικές στο Viber εξομολογήσεις 6989-63963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Άντρας λοιπόν αυτή τη φορά, Άγιος ή Αμαρτωλός, μας στέλνει ότι έκοβε τις τρίχες από μια ευαίσθητη περιοχή, ξέρεις, πολύ προσωπικό το Μάλιστα. θέμα, στον νηπτήρα, μέχρι που χτύπησε το τηλέφωνο, πήγε να το σηκώσει και ξέχασε τα απομεινάρια στον νηπτήρα. Επαναλαμβάνω, το είδε η γυναίκα του και τον κατσάριασε. Εντάξει, αμαρτωλός εσύ.
0: Άγιος, γιατί? 100% με μία ένσταση. Ρε φίλε, πρέπει να είσαι 2-20 για να το φτάσει στον νηπτήρα, για όνομα του Θεού. 6-9-80-9-63-9-63. Οι εξομολογήσεις έρχονται καθόλου το 24ωρο και εμείς τις διαχειριζόμαστε και σας τις βγάζουμε στον αέρα.

0: Red 96,3 Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10 όπως κάθε πρωί. Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Θα μου το ρίξεις εσύ.
0: Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι τα ερωτικά βοηθήματα, τα sex toys που λέτε εσείς,
1: ακολουθείς 10 σελίδες ακολουθείς.
0: Λειτουργούν πλέον και ως ιατρικά και θεραπευτικά εργαλεία, καταρρύπτοντας τα κοινωνικά ταμπού.
1: Α, δεν υπάρχει κανένα ταμπού.
0: Βοηθούν στη σεξουαλική υγεία, στη θεραπεία του πόνου, στις σχέσεις, και οι τάσεις στην Ελλάδα έχουν αλλάξει. Οι καταναλωτές αγοράζουν πλέον πιο απενοχοποιημένα, με διαφοροποίηση στις προτιμήσεις ανά περιοχή. Θα τα δούμε σε άλλο ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Δηλαδή πονάει ο λαιμός μου, γιατί μου είπες ότι κάνει καλό και στην υγεία, και θα πάω στο sex shop και θα πω: σας παρακαλώ, δώστε μου κάτι της για το λαιμό μου και ό,τι κατάλαβα.
0: Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι σύμφωνα με την έρευνα.
1: Ναι.
0: Θετικά: καλύτερη αυτογνωσία του σώματος, μείωση του στρες και βελτίωση της σεξουαλικής ζωής ενός ζευγαριού.
1: Σωστά, ή και μόνος σου, δεν είναι, δεν χρειάζεται ζευγάρι. Ναι.
0: Στα αρνητικά: κίνδυνος λοιμόξεων, αν δεν καθαρίζονται σωστά, και ερεθισμοί από φτηνά και ακατάλληλα υλικά. Μην παίρνετε αυτές τις πλαστικούρες. Δώστε κάτι παραπάνω.
1: Χρειάζεται μια μίνι επένδυση, θα το λέγαμε εμείς, αλλά μάξι απόλαυση.
0: Red 96,3 Red Morning Show.
2: Και η Black Sabbath είναι Red.
3: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
4: This is Ozzy Osbourne.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πλησιάζουμε στις 10, Red 96,3, Red Morning Show, πέμπτη πρωί, με καλό καιρό, ανεβαίνει η θερμοκρασία, βγήκε ο ήλιος, μην παίρνετε πολύ αέρα, το Σαββατοκύριακο θα βρέξει. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα, έρχεται η Πινελόπη Αναστασοπούλου αύριο Παρασκευάρα στις 6 το πρωί.
1: Φιλάκια!
2: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot, έχεις και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστεί σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Την άνοιξη ξεκινούν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Σήμερα οι σχετικές συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Η οικογένεια Μαζονάκη ζήτησε να καταθέσει νοσηλεύτρια που ήταν στο χώρο του ιατρείου στο Κολονάκι. Κατέρευσαν οι συνομιλίες Ελλάδας-Βρετανίας για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Θα φύγω όταν νιώσω ότι δεν προσφέρω, είπε ο Ρονάλντο και συνεχίζει το κυνήγι των χιλίων τερμάτων. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
6: It's Red, it's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red 96,3.

Αυτό είναι το τραγούδι που προκαλεί σεισμούς. Enter Sandman, καλημέρα. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου στο μικρόφωνο του Ρέντε 96,3. Είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου, περίπου 10 λεπτά μετά τις 10. Είναι η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour για να σου δώσω την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σε στείλει να δεις live τους Πλασίμπο στο Cardiff. Αυτό είναι το Red World Tour. Ανοίγω λοιπόν συμμετοχές, έχεις 15 λεπτά χρόνο από τώρα. Μπε στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Ρέντε 96,3. Εκεί θα βρεις μία φόρμα συμμετοχής. Συμπλήρωσέ τη. Αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση και αν κερδίσεις θα πας 4 μέρες στο Cardiff, θα διαλέξεις για παρέα σου ένα δικό σου άνθρωπο, θα έχεις και 500 ευρώ μαζί σου για να ταξοδέψεις όπως θες και φυσικά τη μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσεις μια υπέροχη συναυλιακή ανάμνηση. Placebo live στο Cardiff. Αυτό είναι το Red World Tour. Καλή σου επιτυχία. AC/DC Thunderstruck, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

0: Cranberries και το υπέροχο Zombie. Είναι 5η-24 Σεπτεμβρίου στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Greenpeace Γκρίσκι, βέβαια, εφελά μα λένε ότι είναι kinda sick να μην θεωρεί ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπο. Kinda sick να παλεύει για την προστασία του περιβάλλοντο και kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσει ένα μέτρο να το κάνει. Greenpeace Γκρίσκι και βέβαια, εφελά ενώνουν τι δυνάμει του για την προστασία τη θάλασσα και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλο του 2026. Η δεσμεύση τη χώρα δεν είναι ευχές. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στα sites των δύο οργανώσεων. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Depeche Mode στη συνέχεια, Personal Jesus, σαν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα συμβαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 202 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: See student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Δουλειά. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Δουλειά. Εθερικά. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
7: Είναι δυνατός ο μαλάκα. Είναι ανίκητος ο μαλάκα.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 99.

Πάντα μου άρεσαν τα τραγούδια που έχουν ένα γυναικείο όνομα μέσα. Μακάρι να έλεγε Πινελόπη, η τραγουδίστρια των Blondie που την αγαπώ τόσο πολύ, αλλά λέει Μαρία. Είναι περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11 στον Red 96,3. Γεμάτο χρηματοκιβώτιο, έχει μέσα 10.502 ευρώ. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα θα γίνουν φυσικά την αγαπημένη μας Μέρη Μαργέλη λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Εσύ διεκδικείς αυτό το πολύ μεγάλο ποσό, 10.502 ευρώ, με το μήνυμά σου στέλνεις Win στο 19600 και μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή, ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το ποσό μέσα στο χρηματοκιβώτιο 10.502 ευρώ. Καλή σου επιτυχία. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd και αμέσως μετά η Bon Jovi, It's My Life. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.

0: life.
1: Bon Jovi, It's My Life. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου και σε διαφημιστικό περιβάλλον η Greenpeace Greece και η VVF Ελλάς μας λένε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως το ότι είναι kinda sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος. Kinda sick να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος και να δεσμεύεσαι ότι όταν θα εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace Greece και VVF Ελλάς λοιπόν ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στα sites και των δύο οργανώσεων. Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11. Rock and Roll Queen, έρχονται οι Subways. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
2: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Καλώς τη!
5: Καταρινάκη μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Τραμπ υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο της ΗΠΑ σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Θέλουμε μια επόμενη εκλογή για την αλλαγή της χώρας, τα λόγια Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Σε επίπεδα που αγγίζουν τα 2,5 ευρώ το λίτρο κινεί τη τιμή της βενζίνης στην Αθήνα. Η Μπαρτσελόνα θα χρειαστεί να αποχωρήσει προσωρινά από το Καμπ Νου λόγω νέων εργασιών. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Dream On, η Aerosmith, το λέω κάθε φορά που παίζουμε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί κανείς να σου πει να σταματήσει να ονειρεύεσαι. Το λένε οι Aerosmith, το λέμε και εμείς. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Είναι 10 λεπτά περίπου μετά τις 11. Και αν έχεις βάλει στόχο να κερδίσεις το Red World Tour, να μια καλή ευκαιρία. Ανοίγω συμμετοχές. Έχεις 15 λεπτά χρόνο για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό που θα σε στείλει αυτή τη φορά. Να δεις live τους Placebo στο Cardiff της Αγγλίας. 15 λεπτά από τώρα. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής αυτόματα. Μπαίνεις στην κλήρωση. Και αν κερδίσεις, 4 μέρες στο Cardiff. 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου. Τα ξοδεύεις όπως θες εσύ και φυσικά μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία. Placebo στο Cardiff. Αυτό είναι το Red World Tour. Και τώρα Seether, Careless Whisper. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Boat on the River is Thick στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου και σήμερα ξεκινούν τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Με τον Ολυμπιακό να παίζει εκτός συνόρων με την Μπασκόνια στις 9.30 και τον Παναθηναϊκό εδώ στο ΟΑΚΑ με την Παρί στις 9 και 4. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Μη σιρλούς στη συνέχεια. Ο Dick Dale and his Deltones, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Λένε ότι μια θλιβερή περίοδος στη ζωή ενός καλλιτέχνη μπορεί να δημιουργήσει ένα αριστούργημα και αυτό είναι μια τέτοια περίπτωση. Green Day και Wake Me Up When September Ends, ένα τραγούδι γραμμένο από τον Billy Joe Armstrong για το χαμό του πατέρα του όταν εκείνος ήταν μόλις 10 ετών. Σε άλλα νέα, σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου κυκλοφορούν το 1991 δύο άλμπουμ που αλλάζουν για πάντα τη μουσική. Το Nevermind των Nirvana κυκλοφορεί σαν σήμερα και βάζει το grunge για τα καλά στη ζωή μας, αλλά και οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφορούν το πιο αγαπημένο μου άλμπουμ από τη συγκεκριμένη μπάντα, Blood Sugar Sex Magic, με παραγωγό τον Rick Rubin. Και εμείς στη συνέχεια θα ακούσουμε το πρώτο single από αυτό το άλμπουμ, Give It Away. Έρχονται οι Red Hot Chili Peppers. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά? Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Ας το έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.

0: Το κυβότιο
1: 10.502
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
3: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα. Κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
10: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
11: Έφτασε! Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
13: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες, δεν θέλω κανέναν!
3: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ram Jam, Black Betty, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια με 10.502 ευρώ που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο και τα διεκδικείς με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19600 και μπορείς να το κάνεις μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση, Mediatel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο είναι 10.502 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Καλή σου επιτυχία. My Immortal, η Evanescence αμέσως τώρα. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12.

0: Imagine Dragons Believer, Red 96,3. Είναι 5η πρωί, 24 Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Greenpeace, Greece και η VVF Ελλάς μας λένε ότι είναι kinda sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος. Επίσης, να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο, να το κάνεις. Greenpeace, Greece και VVF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Για περισσότερες πληροφορίες, λοιπόν, μπείτε στα sites των δύο οργανώσεων. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3. Joan Jett στη συνέχεια, I Hate Myself for Loving You. Αμέσως μετά, Γιάννης Λεουνάκης. Μείνε συντονισμένος, ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει στο Cardiff στην Ουαλία για να δεις live τους Placebo. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Την γάμωσε τον Red 96,3.
13: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
14: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
13: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Euro Jackpot έχεις και για άλλους.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρέτσο. Την άνοιξη ξεκινούν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Σήμερα οι σχετικές συναντήσεις του Πρωθυπουργού. Η οικογένεια Μαζονάκη ζήτησε να καταθέσει νοσηλεύτρια που ήταν στο χώρο του ιατρείου στο Κολονάκι. Κατέρευσαν οι συνομιλίες Ελλάδας-Βρετανίας για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Επέστρεψε στην Αθήνα ο Κέντρικ Ναν. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

Αυτός ο ήλιος που τα φτιάχνει όλα. Φτιάχνει αλλιώς την ημέρα σου. Θέλεις και μια ταξιδάρα από δίπλα για να δέσει όλο το γλυκό Cardiff, Ουαλίας, τα Δεκεμβρίου. Να ζήσεις συναυλιάρα. Πλασίμπο, Red World Tour. Να μπεις τώρα για τα επόμενα 15. Στο application του Red, για redfm.gr. Βρες το διαγωνισμό, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Πολύ καλή επιτυχία. Γιάννης Λεωνάκης εδώ. Burning Hearts, Survivors, 10 μετά τις 12. Αν κυλάσεις το αίμα σου, είναι Red.

Bon Jovi, You Give Love, A Bad Name, χαρά ζωής, εμπειρία ζωής. Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff, στον τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους για τα 30 χρόνια από το Without You I'm Nothing album σταθμό. 6,9 λεπτά να μπεις, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής, διεκδικείς 4 ημέρες Cardiff, όλα πληρωμένα για 2 και 500 ευρώ. Vertigo, U2, ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: 26 μετά τις 12, μεσημέρι Πέμπτης, τώρα στους 22 στην πόλη με ήλιο. Ήλιο μέχρι το Σάββατο. Παρέα σου ο Red 96,3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε το κινητό τη λάθος στιγμή, υπάρχει λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με σύγχρονα εργαλεία, άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά. Όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση, την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Nothing else matters. Metallica Live στο San Francisco με τη συμφωνική του San Francisco τώρα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 202 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
15: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
1: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: It's Red, it rocks.
16: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

ένας συγγραφέας που αυτή την περίοδο στη Γαλλία πουλάει πάρα πολύ με το νέο του βιβλίο, κατηγορείται ότι έγραψε το μυθιστόρημα με AI. Δεν θα είναι ο τελευταίος. Θες να είσαι ο πρώτος ή η πρώτη που θα ανοίξει το νέο χρηματοκιβώτιο με νέο ποσό 10.502 ευρώ μέτρητα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Χρηματοκιβώτιο ανοίξει στο Red 96,3 με το μήνυμά σου. Θυμίζω, κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής η άνοδο 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Win αποστολή στο 19600. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. 10.502 ευρώ μετρητά. Φτιάξε τη μέρα σου.

0: How You Remind στο Red 96,3. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έρχεται στην πόλη ο Jazz Coleman να ορχιστρώνει με την κρατική συμφωνική ορχήστρα το Dark Side of the Moon στο Μέγαρο Μουσικής Pink Floyd, έτσι. Jazz Coleman, ιδιοφυΐα των Killing Joke. Ακούστε Red 96,3, χορηγός η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Βάζω more than a feeling, Boston. Μένεις όμως εδώ, γιατί μετά τη μία ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour Placebo live στο Cardiff. Για να σλεύουν έχεις την παρέα 12-3. Αν κυλάσεις το αίμα σου, είναι Red.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Τι έγινε?
3: Τι κάνεις?
2: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
3: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
2: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
2: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
2: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
4: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτό στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βγαίνει meeting. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Τραμπ υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο της ΗΠΑ σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Θέλουμε μια επόμενη εκλογή για την αλλαγή της χώρας, τα λόγια Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Σε επίπεδα που αγγίζουν τα 2,5 ευρώ το λίτρο κινή τη τιμή της αμόλυβδης στην Αθήνα. Στα αχνάρια του Ζιντάν και ο Κλοπ απαγόρευσε τα κουρέματα και τα κινητά στους Γερμανούς διεθνείς. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου. Το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Queen στα όρια του μύθου συναυλή σταθμό. Wembley με Freddy. Wembley tribute στο Freddy. Να ζήσεις τώρα όμως εμπειρία ζωής. Red World Tour με Placebo Live στο Cardiff. Εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες. 500 ευρώ. Μπες στο application του Ready, redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα. Έχεις 15 λεπτά. Καλή επιτυχία. Καλό μεσημέρι και πάλι. Bring me to life με Evanescence. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, 12-3. Ακυλάς το αίμα σου. Είναι Red.

Highway to Hell, Messi DC μεσημέρι, Πέμπτη στο Red 96,3. Και με νέες ταινίες από σήμερα στους κινηματογράφους. Η καρδιά του κτίνους με Brad Pitt. Το φορτίο, η ταινία με Ethan Hawke, Russell Crowe. Πραγματική αποθέωση και εγγύηση. Η ταινία Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη σε συμπαραγωγή Front Stage Entertainment διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας. Πραγματική αποθέωση. Crying Aerosmith. Μιλάει στο αίμα, είναι Red.

συμβαίνει στη ζωή. Everybody hurts sometimes. Πάρε 10.502 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο για Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να το ξεπεράσεις. Ανοίγεις το RED 96,3. Χορηγός η Vodafone. Χάλασε η συσκευή, τώρα υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα.

0: είναι την καλύτερη λύση γρήγορα χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Περισσότερα Vodafone.gr σε ένα κατάστημα Vodafone. Riders on the Storm, Doors, τώρα.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία τη όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία τη που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό τη που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
4: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
7: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
1: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Ήταν σαν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου του 1991, κυκλοφόρησε το άλμπουμ Nevermind των Nirvana με Smell Like Teen Spirit από τη θέση 144 στα charts. Τέσσερις μήνες μετά, τον Ιανουάριο, καρφώθηκε στο νούμερο 1 σε όλο τον πλανήτη. 10.502 ευρώ, μέτρητα τα διεκδικείς. Από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Με Μέρη Μαργέλη να τηλεφωνεί μέχρι να βρει σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Win αποστολή στο 1960 Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής η άνοδο 18, όροι διαγωνισμού. frontstage.gr, redfm.gr. Brian Molko, Placebo, ετοίμο μας. First day of the rest of your life. Να κυλάς το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: μία από τις σπουδαιότερες και επιδραστικότερες performer όλων των εποχών, δικαίως με μοναδική διαδρομή, Tina Turner, the best. Ακούστε Red 96,3 στα 13 πριν τις 2 μεσημέρι Πέμπτης. Χορηγός η Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά. Από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλάβη και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Sweet dreams are made of this. Διασκευάρα Marilyn Manson βάζω τώρα. Να μείνεις όμως στις δύο κάτι. Ανοίγω τις γραμμές. Red World Tour Placebo live στο Cardiff. Γιάννης Λεουνάκης παρέα σου 12-3. Αν κυλάς το αίμα σου είναι Red.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεουνάκη.
2: See student hot takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα See You Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
11: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
13: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: είναι ρε.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το ακούσαν προσευχή. Send me an angel. Τώρα μεσημέρι, Πέμπτη στα 9 μετά τις 2. Ανοίγω τις συμμετοχές. Να διεκδικήσεις Red World Tour Placebo Life στο Cardiff στις 7 Δεκεμβρίου. Το τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους. Without you, I'm nothing. Σου δίνω 15 λεπτά. Να μπει στο app του Red ή redfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα. Καλή επιτυχία, καλό μεσημέρι και πάλι. Με Freiheit. Every time, Γιάννης Λεουνάκης παρέα σου μέχρι τις 3. Να κυλάει το αίμα σου, in Red 96,3.

I got potential με τους Killers, αν πάρει το όλμη στο Red 96,3. Αυτό το Σάββατο βλέπω έχει πανσέλινο. Δεν ξέρω, σε επηρεάζουν τέτοια. Πάντως θα είναι ιδιαίτερα φωτεινό. Αρκεί βέβαια να το επιτρέψει ο ουρανός. Σαββατιάτικη συννεφιά που περιμένουμε. 10.502 ευρώ σε περιμένουν από το χρηματοκιβώτιο Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Η Μέρη Μαργέλη ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3. Τηλεφωνεί για σίγουρο νικητή. Παίξε και τώρα redfm.gr. Clocks Coldplay. Αγγελάει το αίμα σου, είναι ρε.

0: Αν και επίσημα υπάρχουν πάνω από 1500 διαφορετικές εκδοχές τραγουδιών του Bob Dylan από τουλάχιστον 600 συγκροτήματα ή τραγουδιστές, συμφωνούμε ότι το Knocking on Heaven's Door από Guns N' Roses είναι σίγουρα στα κορυφαία. Συμφωνούμε ότι το κορυφαίο όλων είναι το All Along The Watchtower από Jimi Hendrix. Red 96,3 χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε το κινητό τη λάθος στιγμή, υπάρχει λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται γρήγορα με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Queen, I want to break free.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα.

0: Instagram και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: 10.502.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
1: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
1: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστη.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστη.
3: Πολλά, σενιόρ Μακής.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Euro Jackpot έχει.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
2: Είναι δυνατός ο μαλάκας. Είναι ανίκητος ο μαλάκας.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Στέμα σου in red. I don't want to miss a thing. Και θα παραγγείλεις, λέει, ό,τι φαγητό θέλεις. Από όπου θέλεις, τσάμπα. Θα πας στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζεις επίσης ό,τι θέλεις. Επίσης τσάμπα. Θα φτιάξεις ταξιδάρες σε σούπερ ξενοδοχεία. Τσάμπα. Με το Dopamine Site. Είναι η νέα τρέλα που έρχεται από την Ινδία. Έτσι, για να τρέφεται το μυαλό με εικονική πραγματικότητα. Ξεφύγαμε. 10.502 ευρώ είναι μετρητά. Αληθινά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Red 96,3. Να παίξει και τώρα win αποστολή στο 1960 MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση. Frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Painted, black, stones, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

0: Ο Γιάννης που έκανε τη διαφορά, John Frusciante στην κιθάρα, το Red Hot Chili Peppers Other Side. Μεσημέρι 5η 12 πριν τις 3. Χορηγός εκπομπής Vodafone. Μια στιγμή είναι αρκετή να σπάσει η οθόνη του κινητού. Υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά. Από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, παρέα σου από τις 12. Βάζω YouTube. Beautiful day. Στις 3 στην παρέα Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Θα ανοίξει αμέσως τις γραμμές. Red World Tour. Placebo Life στο Cardiff. Εμπειρία ζωής.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έλα λίγο ακόμα, την περάσαμε τη μέση της εβδομάδας. Πέμπτη μεσημέρι, στα 10 μετά τις 3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και σήμερα μέχρι τις 6. Και ανοίγω τις γραμμές του Red Wall Tour τώρα. Σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και διεκδικείς τετραήμερο με την παρέα σου στο Cardiff στην Ουαλία. Εισιτήρια για τη Λαϊβάρα των Πλασίμπο και 500 ευρώ cash. 7 Δεκεμβρίου το live. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Evanescence.

Φυσικά δεν είναι θέμα σύγκρισης, αν δηλαδή θα βρεις κάτι μεγαλύτερο από αυτό, είναι οι Beatles, είναι το Let It Be, είναι ολόκληρη ιστορία στη μουσική. 17 μετά τις 3, μεσημέρι Πέμπτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 6 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Bull Tour και μαζί με την παρέα σου να βρεθεί στο live των Placebo στο Cardiff, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. 19 Κελσίου στο Μαρούσι τώρα, τι πες, Mode, enjoy the silence, κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Linkin Park, σφραγίδα In The End. Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου παίζεις για 10.502 ευρώ. Είναι μεγάλο ποσό. Δηλώνει συμμετοχή, το κάνεις δικό σου. My favorite game, Cardigans. Κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύνδετη των μισιών.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Δεν
10: θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
9: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου,
12: είναι Red 96,3.

και αύριο Παρασκευή. Την επόμενη όμως Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο εδώ στον Red. Παίζεις για 10.502 ευρώ. Στείλε τώρα WIN στο 19600. WIN 19600. Δήλωση συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Συμμετοχή άνω των 18. Ορί διαγωνισμού frontstage.gr και redfm.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην Πάρια. Μέχρι τις 6. 6-9-80-9-6-3-9-6-3. Red Viber. Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. REM.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Hot Boy και Beat It στα 14 πριν από τις 4 το μεσημέρι της 5ης στον Red 96,3. Αρχίζει να φουντώνει, να φουσκώνει κίνηση σιγά σιγά, δυνατά Red κομματάρες. 4 και 10 θα ανοίξω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην κλήρωση να βρεθεί στο Cardiff, στο live των Placebo στην Ουαλία. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Heaven, Brian Adams. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Red World Tour.
0: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: The Gathering.
1: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: γάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Δεν το σώζουμε τελικά από πουθενά, ούτε το ένα μας κάνει, ούτε το άλλο. Η ακραία ζέστη που έμπλεξε φέτος την Ευρώπη τους προηγούμενους μήνες θα κοστίσει, διαβάζω στην οικονομία, τις 113 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιος τα πληρώνει αυτά? Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 8 μετά τις 4 μεσημέρι Πέμπτης. Καλησπέρα ξανά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Αυτό σημαίνει ότι έχεις 15 λεπτά για να μπεις Red Application, redfm.gr, να συμπληρώσεις τη φόρμα για να βρεθείς στο Cardiff στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου. Συμπλήν κάτι μέρες μαζί με την παρέα σου στο live των Πλασίμπο να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα. Survivor.

Πολλοί το διαβάζω, πολλοί το συζητάνε και βλέπω να γίνεται. Μέχρι και ο Brian May δεν απέκλεισε καθόλου μια ψηφιακή αναβίωση συναυλιών των Queen με ολογράμματα το αμέσως επόμενο διάστημα. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 6 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour Καζέμπιαν.

0: Μήπως θέλεις να αποκτήσεις σκελετούς δεινοσαύρων, original κανονικούς, τώρα μπορείς. Δημοπρασία στη Μοντάνα ανοίξε προχθές το βιβλίο των προσφορών, κλείνει στις 6 Οκτωβρίου. Δύο δεινόσαυροι, ένας γερότερος, ένας νεότερος, 6,5 μέτρα ο μεγάλος, 4 μέτρα ο μικρός, 2 εκατομμύρια δολάρια η εκτίμηση. Ρεντ 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου παίζεις χρηματοκιβώτιο για 10.500, 2 ευρώ, δήλωσε τώρα συμμετοχή. John Cry, Guns N' Roses, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Ρεντ.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ήμουνα κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: 10.502.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν πειράζει, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη!
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
8: Euro Jackpot έχεις και για άλλο!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες

0: παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στις Φιλιππίνες η λέξη μα**κα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
5: Είναι δυνατός ο μα**κας, είναι ανίκητος ο μα**κας.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Oh no, no, please God help me.
7: Gay Black Sabbath είναι Red.
9: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
10: This is Ozzy Osbourne.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Την ακούσαμε τη φωνάρα αυτή πριν λίγο καιρό στο Λεκαδικό. Ο Ρόμπερτ Πλάιν επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες. Και όχι για να αναβιώσει τον ήχο των Ζέπελιν, αλλά για να μας θυμίσει από πού γεννήθηκε. Hollow the Love στον Red 96,3 Παναγιώτης της Μιχαλαριάς στην παρέα και Win τώρα στο 19600. Δήλωση συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για 10.502 ευρώ. 1.36 κόστος SMS. 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Win τώρα στο 19600.

0: μπει για βόμβα αυτή την ώρα στα δικαστήρια του Πειραιά. Έχει κινηθεί το κτίριο προφανώς για τους απαραίτητους ελέγχους. Ρέντε 96,3 NAM Linking Park, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε λίγα λεπτά, 5 και 10 θα ανοίξω ξανά τις γραμμές του Red World Tour. Μία ακόμα ευκαιρία για να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει στο live των Placebo στο Cardiff. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: The Gathering, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση. Στο onassis.org.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: life.
1: Αυτό θα πει αυτοπεποίθηση. Bon Jovi, it's my life. Στον Red 96,3. 7 μετά τις 5, πέμπτη απόγευμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και πάλι καλησπέρα. Και πάλι ανοίγω τις γραμμές του Red Wall Tour για να βρεθεί στη συναυλία των Placebo στο Cardiff να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

Κηφισό στην άνοδο από ό,τι βλέπω. Η Αρδιτού, η Κηφισία στην άνοδο. Η Μεσογείων χαμηλάκι στα δύο ρεύματα. Αρχίζει να ζορίζει και ο Πειραιάς. Ρέτε 96,3 δυνατά στις διαδρομές σου. Από και προς τη δουλειά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στην κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο Cardiff, στο live των Πλασίμπο στην Ουαλία. Να κερδίσει και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα.

0: the one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: πολλά και διάφορα και διαφορετικά τα νέα της ημέρας. Ένα από τα πιο ανησυχητικά ίσως το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο για τεχνητή νοημοσύνη. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου παίζει στον Red χρηματοκιβώτιο στις 4 το απόγευμα για 10.502 ευρώ. Στείλε τώρα μήνυμα, δήλωση συμμετοχή. Bohemian Rhapsody Queen. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Sea Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
8: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

θεματάρα των Aerosmith, τον Dream On. Το έγραψε πιτσιρικάς αυτό ο Steven Tyler. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Win τώρα στο 19600 το μήνυμα που θα στείλεις για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για 10.502 ευρώ για την ακρίβεια. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Συμμετοχή άνω των 18, frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος ζητησμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Στείλε τώρα WIN στο 19600, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4, χρηματοκιβώτιο 10.502 ευρώ, Johnny Cash.

0: κρύψαν κι άλλο τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Σε καταλαβαίνω, σου δίνω ρετ κομματάρες. Το ίδιο θα κάνει και ο Γιάννης Γιακουμάκης. 6 με 8 θα είναι στο μικρόφωνο. 6 και 10 θα ανοίξει ξανά τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει στην Ουαλία, στο Κάρντιφ, στο live των Πλασίμπο. 7 Δεκεμβρίου θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. 3 το μεσημέρι, αύριο Παρασκευή τα λέμε ξανά. Πάραντα εσύ την Guns N' Roses. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Παρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: The Gathering, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

πάλι μαζί, Every You, Every Me, Placebo. Στο ξεκίνημα σήμερα, Red 96,3. Αγγλές, το αίμα σου είναι Red. Οκ, είμαστε μαζί κάθε απόγευμα, επιστρέφοντας από διάφορα, από δουλειές, από οτιδήποτε. Βέβαια, αντιμετωπίζοντας και την κίνηση, την ανάλογη που έχει αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας τώρα και στην Κηφισίας και στον Κηφισό αναθμήματα και στην Αττική Οδό. Όπου και αν είσαι, μου στέλνεις Viber Min με 6980-963-963. Τι ακούσαμε μόλις τώρα? Placebo. Τι κάνουμε κάθε φορά στο ξεκίνημα της ώρας? Ανοίγουμε τις γραμμές, τις συμμετοχές για το καινούργιο Red World Tour που είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο. Η τελευταία συναυλία των Placebo, η τελευταία της περιοδίας τους για τα 30 χρόνια τους στο Cardiff της Ουαλίας. Εκεί σε στέλνουμε δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ και όλα κανονισμένα εννοείται. Συναυλιακή εμπειρία ζωής. Ανοίγω τις συμμετοχές τώρα, 15 λεπτά δικά σου, μπαίνεις. redfm.gr στο site μας ή στην εφαρμογή μας Red App. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Είμαι ο Γιάννης Γιακουμάκης, είμαστε μαζί κάθε απόγευμα 6 με 8 εδώ στο Red 96,3. Καλησπέρα, άλλη μια το Viber 6980 963 963 RM.

My Immortal Evanescence, Redden 96,3, Γιάννης Γιωκουμάκης εδώ 6-8. Πέμπτη όμως, απόγευμα που σημαίνει Παρασκευός Σαββατοκύριακο που πλησιάζει, ο καιρός δεν είναι και άσχημος, έτσι δεν είναι, παιδιά? Viber 6980-963-963. Το βλέπω και εγώ, Μάνο, αυτό που μου στέλνει στο μήνυμά σου, ότι γίνεται χαμούλης γύρω από την Ομόνια. Πραγματικά γίνεται χαμούλης εκεί και στη Σταδίου πολλά αυτοκίνητα και στην Βασιλής Σαμαλίας, στην Βασιλιός Κωνσταντίνου και ιδιαίτερα στην Άνοδο. Καλά, και Αρδιτού, στην Κάθοδο, Καλλιρόης κτλ. Έχει κίνηση. Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Άνοδο, Κατεχάκη επίσης και Αλίμου Κατεχάκη. Έχει αρκετή κίνηση τώρα και στην Άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εννοείται ανοιχτές παραμένουν οι γραμμές, οι συμμετοχές εδώ, για να μπει στην κλήρωση του Red World Tour. Πλασίμπο σας θέλουμε να δει στην Ουαλία, στο Κάρντιφ. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα κανονισμένα για εισιτήρια της συναυλίας κτλ. Και 500 ευρώ στα καλύτερα σε όλο τον πλανήτη με το Red 96,3 και το Red Gold Tour. Μπαίνεις redfm.gr και Red App και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Είσαι κατευθείαν μέσα στην κλήρωση και Joy Ramon, What a Wonderful World. Πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Πάμε!

Melissa Etheridge, Like the Way I Do, Red 96,3, 5η απόγευμα, 5η 24 Σεπτεμβρίου σήμερα, 6:25 σε λίγο. Βλέπω στα μηνύματα που μου στέλνετε εδώ στο Viber του Red και της εκπομπής, είστε μοιρασμένοι. Μισή από

0: Μου με εμπειρία εξυπηρέτηση στο έξυπνο σύστημα τη Nova. Αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, πατάς ένα κουμπί, καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πραγματικά τέλειο. Και αν χρειάζεται τεχνικός, η επίσκεψη γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Τώρα όμως θα σου θυμίσω κάτι άλλο. Χρηματοκιβώτιο έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά. Μπορεί και να το έχεις ακούσει. 10.502 ευρώ. Θα στα πω πιο αναλυτικά αμέσως μετά. Ενώ έρχονται τώρα Lenny Kravitz και Alice Cooper, Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 202 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Με την Nova κερδίζει παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητε προσφορέ σε top brands σε περισσότερα από σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
11: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε

0: δημιουργήστε το τέλειο φθινοπορεινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στις Φιλιππίνες η λέξη μακ***α σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
11: Είναι δυνατός ο μαλακ***ς, είναι ανίκητος ο μαλακ***ς.
12: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
14: Αν κυλάει στο αίμα σου,
13: είναι Red 96,3.

Fly Away, Lenny Kravitz, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 20 λεπτά πριν από τις 7, πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, πολύ κοντά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Βλέπω τώρα εντωμεταξύ κίνηση και στο Γαλάτσι και στη Νέα Ιωνία και στη Θιβών και γύρω από το Πειραιά, πάρα πολύ κίνηση τώρα. Την ίδια στιγμή συναντιούνται οι μεγάλοι ηγέτες στα διεθνή, βλέπεις τι γίνεται, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ ο Κινέζος κτλ. Για να δούμε τι θα γίνει με όλες αυτές τις ιστορίες και τις τιμές των καυσίμων διεθνώς. Να δούμε, γιατί κάθε μέρα ακούμε και κάτι διαφορετικό. Σε διεθνές επίπεδο μιλάω, έτσι. Την ίδια στιγμή, και ενώ προσπαθείς να επιστρέψεις αυτή την ώρα ή να κινηθείς μέσα στους δρόμους, μπορεί να κερδίσεις 10.502 ευρώ ξαφνικά. Μιλάω για το χρηματοκιβώτιο. Μπες στην κλήρωση, στείλε WIN στο 19600 για να είσαι μέσα στην κλήρωση. WIN στο 19600. Είναι MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1,36 το ευρώ. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Να σου πω ότι η συμμετοχή είναι άνω των 18. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win λοιπόν στο 19600 και μπορεί ξαφνικά, ανεξάρτητα από το πώς θα πάει η διεθνής κρίση και τα καύσιμα και όλα αυτά, να βρεθείς με 10.502 ευρώ. Win στο 19600, μπες στην κλήρωση. Nikes, I was made for loving you. Αμέσως μετά Bon Jovi. Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης, 20 λεπτά περίπου πριν τις 7.

0: Love a Bad Name, Red 96,3, 12 πριν από τις 7. Προσοχή, λίγο μετά τις 7, 7 και 10 ανοίγω τις γραμμές για Red World Tour, Placebo ξανά και δυνάμω στον ήχο. Έρχονται Phil Collins, Black Sabbath και Hozier εδώ στο Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπε στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
1: The Gathering, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3, πέμπτη απόγευμα 6 με 8. 7 και 10 όμως τώρα, το νου σου. Έρχεται το άνοιγμα των γραμμών του Red World Tour σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι η ώρα που επιστρέφουμε στο σπίτι ή τέλος πάντων κάνουμε και τις τελευταίες μας δουλειές. Πέρα δόθε το καθημερινό βάσανο με την κυκλοφορία στους δρόμους, με τα αυτοκίνητα, με την κίνηση, με το πήξιμο, με όλα αυτά. Όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Ευτυχώς απόψε έχουμε και αγώνες να δούμε. Έχουμε στις 9 και 4, τι ώρα είναι? Παίζει ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια, έχουμε μπασκετάκι. Ολυμπιακός Μπασκόνια, Παναθηναϊκός Παρί στις 9 και 4 και στις 10 παρατέταρτο η εθνική, για το ποδόσφαιρο, πήγαμε στο ποδόσφαιρο τώρα, η εθνική μας παίζει με τη Σερβία, έχει και άλλη ματσάρα απόψε βέβαια, Ολλανδία-Γερμανία παράλληλα, την ίδια ώρα. Οπότε κάτι έχουμε να περιμένουμε για απόψε το βράδυ. Ανοίγω τις γραμμές κατευθείαν τώρα, μπαίνεις redfm.gr ή Red App, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής, γιατί πράγμα, γιατί αυτή τη φορά ο Red 96,3 με το Red World Tour σε στέλνει να δεις πλασίμπο στην Ουαλία, στο Cardiff, δύο άτομα, 4 μέρες όλα κανονισμένα και 500 ευρώ δικά σου. 15 λεπτά από τώρα μπαίνεις redfm.gr ή Red App, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Είναι η James, Red 96,3.

0: 3-9-6-3. Για μια ακόμα φορά, καλή επιτυχία στις ομάδες μας απόψε, δηλαδή στον Ολυμπιακό που παίζει με την Μπασκόνια, για τον μπάσκετ λέμε τώρα, στον Παναθηναϊκό, για την Παρή και βέβαια Εθνική Ελλάδος παίζει με τη Σερβία. Καλή επιτυχία και μακάρι να έχουμε και τύχη, γιατί αυτές οι ιστορίες χρειάζονται και τύχη. Χορηγός μαζί μου Nova. Το Nova αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Όταν εσύ θέλεις να εξυπηρετηθείς από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και σκέφτεσαι από πριν την αναμονή, premium εμπειρία από το Nova More. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από μισό λεπτό. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Πατάς το κουμπί, σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειάζεται τεχνικός, η επίσκεψη είναι εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Σου θυμίζω σε αυτό το σημείο το χρηματοκιβώτιο που έχει επιστρέψει δυναμικά με 10.502 ευρώ. Χρηματοκιβώτιο Red 96,3. Θα τα πούμε και αμέσως μετά. Aerosmith Crazy, Hoobastank The Reason έρχονται. Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Γιακουμάκης. Είμαστε μαζί κάθε απόγευμα 6 με 8.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα

0: influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τι έγινε?
8: Τι κάνεις?
7: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ? Αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
9: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
11: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
12: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Αγγιλάει στο αίμα σου.
0: Είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Red 96,3 πέμπτη απόγευμα, 7 και 38 και κάτι ακόμα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. Είναι ο Red 96,3, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και περιμένοντας τους αποψινούς μπασκετικούς και ποδοσφαιρικούς αγώνες, βλέπω εδώ, καλά, γενικότερα ανεβαίνει το γυναικείο ποδόσφαιρο τον τελευταίο καιρό. Και γιατί όχι, γιατί να παίζουμε μόνο εμείς μπάλα. Βλέπω εδώ την αρχηγό και τερματοφύλακα της Ατλέτικο Μαδρίτης, τη Λόλα Γκαγιάρδο, η οποία ανακοίνωσε ότι άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans για να επικοινωνήσει, λέει, με τον κόσμο και να πει στον κόσμο διάφορα πράγματα για το πόσο σκληρή είναι η προπόνηση και τα λοιπά, η ζωή του αθλητή και όλα αυτά. Αλλά απ' την άλλη, για να μοιραστεί με τον κόσμο, λέει, και το πάθος της, που είναι η μαγειρική, μεταξύ άλλων. Εντάξει, το πάντελ επίσης και άλλα πράγματα, αλλά κυρίως η μαγειρική. Βέβαια, απ' την άλλη, δεν το είχαμε σκεφτεί ότι μπορεί αυτοί που ξημεροβραδιάζονται στο OnlyFans να ψάχνουν συνταγές μαγειρικής και τους είχαμε παρεξηγήσει. Κάπως έτσι μπορεί να είναι το πράγμα. Τώρα, αν εσύ όμως ψάχνεις για μετρητά χρηματοκιβώτιο, στείλε Win στο 19600 για να είσαι μέσα στην κλήρωση. Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36 ευρώ. Συμμετοχή είναι το 18. Διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απέλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Στέλνεις Win στο 19600 και σε μέσα στην κλήρωση. 10.502 ευρώ το χρηματοκιβώτιο εδώ στο Red 96,3. Πέμπτη απόγευμα, 24 Σεπτεμβρίου, 8 παρά 20 περίπου. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ και Eagles Hotel California.

waving your banner all over the place.

0: αυτή η Queen, Freddie Mercury, Red 96,3, πέμπτη απόγευμα, 12 λεπτά πριν από τις 8. Στους δρόμους ο γνωστός χαμούλης που γίνεται, κάθε μέρα βέβαια, κάθε απόγευμα. Θα μου πεις γιατί το πρωί δεν γίνεται χαμούλης, οκ, okay, εννοείται ότι είναι όλων των ωρών, αλλά ειδικά αυτή η ώρα έχει κάτι, όπως λέμε, βασανίζεσαι για να επιστρέψεις. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, Red 96,3, 6 με 8 παρέα κάθε απόγευμα, χορηγός μαζί μου Nova. Κανένα πρόβλημα με το Wi-Fi στο σπίτι και το ίντερνετ που πολλές φορές δεν παίζει, δεν συνεργάζεται κτλ. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο χειροσύμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα nova.gr. Γιώργος Αποστόλου στις 8 για τη συνέχεια. Ανοίγει τις γραμμές για Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Placebo στην Ουαλία με την παρέα σου, όλα κανονισμένα και 500 ευρώ. Και εμείς θα τα πούμε φυσικά αύριο το απόγευμα στις 6, αύριο Παρασκευή. Εδώ μαζί στο Red 96,3 και αύριο 6 με 8. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Έρχονται Evanescence, Going Under. Πολλά φιλιά. Τα λέμε. Bye.
1: Γεια σου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντατη των μισιών.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. In the night time.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Γεια σας παιδιά, Γιώργος Αποστόλου στον αέρα του Ρέντε 96,3 με τον Μάισα Ρώνα, τον ΝΑΚ βέβαια. Τι ωραία που ήταν τότε που το βγήκε αυτό το κομμάτι, που είχαν βγει διάφορες φήμες. Τι σημαίνει Μάισα Ρώνα? Άλλοι λέγανε το προφανές, μα είναι ένα όνομα. Έλα μωρέ που είναι όνομα, τώρα Σαρώνα είναι όνομα το Σαρώνα. Είναι κάτι άλλο, κάτι πονηρό μάλιστα. Είχε βγει μια φήμη τότε ότι Μάισα Ρώνα σημαίνει μια λέξη που άμα την πούμε στον αέρα θα μας πιάσει το εσωρού. Από εκεί και πέρα πάντως η πραγματικότητα ήρθε κάποια στιγμή και θριάμβευσε. Είναι πράγματι ένα όνομα, το όνομα της κοπέλας με την οποία είχε ερωτευτεί τότε ο τραγουδιστής των αγαπητών ΝΑΚ. Είναι ο Red 96,3 και ετοιμαζόμαστε για Cardiff, Ουαλία, Πλασίμπο, Red World Tour. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. Η τελευταία φάση της περιοδίας τους για την 30η επέτειο της μπάντας λοιπόν για τους Πλασίμπο. Κάθε μέρα 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Μπες τώρα στο redfm.gr και στο app του Red να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα συμμετοχή μέσα στα επόμενα 15 λεπτάκια.

Αρκετή κίνηση τώρα στην Κηφισία και γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. Καθώς φυσικά σήμερα ξεκινάει η EuroLeague και ο κόσμος έχει έρθει για να δει τον Παναθηναϊκό με την Παρή. Την ίδια ώρα στις 9.30 ξεκινάει και το παιχνίδι στην χώρα των Βάσκων με την Πασκόνια και τον Ολυμπιακό. Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες. Μες Like την Spirit στη συνέχεια Nirvana, είναι ο Red 96,3. Σήμερα είναι 5η, 24 του Σεπτέμβρη. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Καλό δρόμο, φίλε Ελένη. American Woman, η διασκευή του Lenny Kravitz για την πολύ μεγάλη επιτυχία των Καναδών. Guess who? Το American Woman είναι ένα κλασικό αντιπολεμικό τραγούδι που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και στον Καναδά και στην Αμερική και βέβαια και στην Ευρώπη. Νομίζω πως σιγά σιγά θα αρχίσουν και πάλι να κάνουν δυστυχώς επιτυχίες τα αντιπολεμικά τραγούδια. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να το παλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Human και Rag & Bone Man στη συνέχεια σε πολύ λίγο στον Red 96,3 5η 24 Σεπτέμβρη στο μικρόφωνο Γιώργο Αποστόλου.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
4: Πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 2.14.214.80.20. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1.14.
5: Γεια σα! Είμαι ο Μάκη που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένο ανιψιό είμαι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη! Ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot έχεις και για άλλο.

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπ

0: Nas is ready. Εισιτήρια στο nasis.org. Ο Νάσης στέγει.
1: Στο Internet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι. Το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
2: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Βραδάκι 5ης πρωί με ο Πούσου Κου στον Ρέντινγκ 10,3 και φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σεπτέμβριο λοιπόν, τέλη Σεπτεμβρίου 24 του μήνα. Περιμένουμε βροχοπτώσεις και το Σαββατοκύριακο, όχι τόσο στην Αττική όσο στην γύρω-γύρω περιοχή, στην υπόλοιπη Ελλάδα δηλαδή. Αλλά παρόλα αυτά καταλαβαίνεις ότι πλέον, καθώς έχουμε μπει και επίσημα στο φθινόπωρο, δικαιούνται να πανηγυρίζουν και οι καλοχειμωνάκηδες, οι οποίοι μάλιστα μετά τις 25 του Οκτώβρη θα έχουν και την χειμερινή ώρα διαθέσιμη στο προστάσιο του. Ακούμε Burning Heart και Survivor και λέω στο αίμα σου είναι ρέντο.

0: Κάποιος μου είπε, και δεν αμφιβάλλω καθόλου για τα λεγόμενά του, γιατί είναι σοβαρό παιδί και γενικότερα ποτέ δεν λέει ψέματα, πως την μεθεπόμενη Παρασκευή, 2 Δεκάτου, δηλαδή σε περίπου μία εβδομάδα, θα ανοίξει ξανά το χρηματοκιβώτιο με 10.502 ευρώ και μάλιστα η Μέρη θα παίρνει τηλέφωνο μέχρι να βρεθεί νικητή ή νικήτρια. Οπότε στέλνετε Win 19600 να διευκολύνετε τη Μέρη να πάρει τηλέφωνο σε εσά, να απαντήσετε σωστά 10.502 και να πάρει τα χρήματα μύτια. Τελικό συνολικό κόστο SMS 1.36, συμμετοχή άνω το 18, όρο διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόζει ρυθμιστή σε ΕΠ και φυσικά θυμίζω ότι μπορείτε να μένετε, να μπαίνετε, συγγνώμη, στο redfm.gr και στο app του Red, εκεί να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και να έχετε διαρκώς ενημέρωση για το διαγωνισμό, αλλά και βέβαια το μεγάλο ποσό που είναι κάθε φορά διαθέσιμο απευθείας στο email σας. Red 96,3, Boulevard of Broken Dreams, Green Day και Don't Speak, απονοούντά τους στη συνέχεια. Και λέω στο αίμα σου, είναι Red σήμερα 5η 24 του Σεπτέμβρη. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: The Gathering. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: δυνάμωσε σε τον Red
1: 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: όλο θέλω να βρεθώ στην άλλη πλευρά και όλο εδώ είμαι και δεν το λέω εγώ. Αυτό το λένε οι ίδιοι Red Hot Chili Peppers στον αέρα του Red 96,3 σήμερα, Πέμπτη, λίγο πριν το Ποσοκού, 24 του Σεπτέμβρη. Ετοιμαζόμαστε για πολύ καλή φάση με το Red World Tour, καθώς ο Red σε στέλνει να δει πλασίμπο στο Cardiff της Ουαλίας σε μια ιστορική συναυλία τη Δευτέρα 7 του Δεκέμβρη στο Utilita 1. Και αυτή η συναυλία είναι ιστορική, γιατί θα είναι και η τελευταία της περιοδίας τους για την 25η του συγκροτήματος. Ντουέτου πλέον βέβαια, αλλά συνήθως η πλασίμπο, έτσι τους έχουμε μάθει και εμείς, ήταν τρία ατομάκια. Τώρα πάμε στο Red Gold Tour και πάλι δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, πλασίμπο Red 96,3, κάθε μέρα 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Το σύστημα είναι ανοιχτό στο redfm.gr και στο app του Red, όπου υπάρχει και σχετική φόρμα συμμετοχής. Money's Boy, Muddy Waters.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning.

Κρέτη 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σου είναι και τέταρτο σουλίο της διετής της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η 5η 24 του Σεπτέμβρη του 2026. Πάμε πρώτα έτσι για αλλαγή στην μουσική μας είδηση, πολύ σπουδαία μέρα σήμερα για την μουσική που αγαπάμε, καθώς πριν από 35 ολόκληρα χρόνια κυκλοφόρησε το Nevermind των Nirvana. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα αφιερώματα για το συγκεκριμένο άλμπουμ, την μεγάλη επιρροή που είχε στην παγκόσμια μουσική, για την επανάσταση του Grunge και της σκηνής του Seattle και όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά ένας δίσκος ο οποίος θα παραμείνει για πάντα super classic. Τώρα στα μη μουσικά μας, το τεχνικό επιμελητήριο έχει συστήσει στους κατοίκους της περιοχής μου της Κυψέλης να κενώσουν τα σπίτια τους όταν ξεκινήσει ξανά ο Μετροπόντικας. Φοβερό, έτσι. Οι κάτοικοι της Κυψέλης λοιπόν ήδη ανησυχούν πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει κάτω από τα πόδια μας. Τρίζει η γη με το Μετρό και το Μετροπόντικα. Και γενικότερα, όταν έρχεται το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας και σου λέει: κοίτα να δεις καλύτερα, όταν θα περάσει ξανά ο Μετροπόντικας, φύγε από το σπίτι σου για 15 μέρες. Πρόσφυγας δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα έχει πραγματικά ξεφύγει και ότι κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί ή δεν θα συμβεί. Ας ελπίσουμε όχι τα χειρότερα και βουλιάξει η μισή Κυψέλη με αυτήν την ιστορία, η οποία δεν πάει καθόλου με καθόλου καλά όπως φαίνεται. Τέλος πάντων, θα δείξει ακόμα μίση που επανέστηνα στο Μερέντι 96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3 και Queen, Another One Bites the Dust, ένα τραγούδι που είχε διχάσει πάρα πολύ τους οπαδούς τους τότε, γιατί είναι υπερβολικά funky και υπήρχε πάντα ένα κομμάτι των οπαδών των Queen που ήθελε να μείνουν μόνο στον ήχο του Bohemian Rhapsody. Τους καταλαβαίνω αρκετά, πρέπει να πω. Στο μεταξύ, παιδιά, 13 του Νοέμβρη θα κυκλοφορήσει το καινούριο άλμπουμ των YouTube που ανακοινώθηκε σήμερα με τίτλο Carnival Deluxe, το φεστιβάλ του φωτός τέλος πάντων. Το εξώφυλλο είναι κλασικό YouTube της νέας εποχής, νομίζω πως είναι μάλλον αμήχανο. Τα πρώτα τραγούδια που έχουμε ακούσει είναι έτσι και έτσι, δεν μπορεί να περιμένεις και πολλά από τους YouTube το 2026, αλλά σίγουρα η είδηση είναι ότι μάλλον δηλαδή θα ανακοινωθεί σύντομα πως οι YouTube το καλοκαίρι θα βρίσκονται στην Ελλάδα για μια μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Θα τα ακούσετε φυσικά όλα στον αέρα του Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, στη συνέχεια Aerosmith και Manskin.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει, και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
4: 10.502.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
4: 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
6: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Ακυλάει στο αίμα.

Μένσκιν ή Μάνεσκιν, πείτε όπως θέλετε, τους έχουμε δει στην Ελλάδα και φυσικά έχουμε δει και τους YouTube, οι οποίοι όπως φαίνεται θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα για μια συναυλία στη χώρα μας, όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Σίγουρα όμως το μεράκι πολλών εδώ στο μέρος μας και φυσικά και στον Red Index 3, αλλά γενικότερα σε όλη την rock and roll, metal, heavy, hard rock κτλ. Κοινότητα είναι η μπάντα που ακολουθεί αμέσως τώρα να έρθει επιτέλους στην χώρα μας και να πάμε να τα δώσουμε όλα. Όσα μας έχουν απομείνει, Aerials, System of a Down, αμέσως τώρα στον αέρα του Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: καραβάκι στον ποταμό Στίξ. Ξέρετε τι ακριβώς είναι και τι μεταφέρει και για ποιο λόγο. Είναι ο Red 96,3 το βράδυ της Αθήνας, 5η-24 Σεπτέμβρη. Την μεθεπόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει ξανά και έχει μέσα ένα πολύ μεγάλο ποσό, 10.502 ευρώ. Και φυσικά αυτή τη φορά η μέρη, όπως και την προηγούμενη εξάλλου φορά, για να είμαστε ειλικρινείς, θα καλεί μέχρι να βρεθεί νικητής ή νικήτρια. Win 1900 λοιπόν, για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Μην διατέλει κόστος, συνολικό κόστος SMS 1.36, συμμετοχή άνω το 18. Η ώρα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στο frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 2.14.2.14.80.20, γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 11.14. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ακούμε στη συνέχεια στις μουσικές του Red 96,3 Disturbed και Joe Cocker. Αν κυλές το αίμα σου είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχη και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες το χρηματοκιβώτιο.
2: Πέντε, ας το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 202 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
6: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
7: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
1: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
3: Άστο, άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
3: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Ποια με. Α, γεια σου, Μέρη.
0: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω. 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
5: Είναι δυνατός ο μαλάκας. Είναι ανήκει.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
3: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
0: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
3: Αφού σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
4: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Δεν θέλω application για σεξ γνωριμίες. Δεν θέλω κανέναν.
6: Καταρχάς να ρωτήσεις αν τα application σε θέλουν αφενός και να τα αφήσεις όλα ανοιχτά, να ανοίξουμε και ό,τι application υπάρχει. Μπας και βρεθεί καμία στραβή και κάνει κανένα θαύμα. Είναι στο τάγμα προσκόπων και θέλει να κάνει καλό κάθε μέρα.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
1: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνω πλάκα, να ξέρετε.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
0: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
2: Ποια με. Α, γεια σου, Μέρη.
3: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
2: Όμω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
4: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τι αρχέ του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Στις Φιλιππίνες η λέξη μαλάκα σημαίνει δυνατός και ναι, το συγκεκριμένο όνομα. Αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
6: Είναι δυνατός ο μαλάκας, είναι ανίκητος ο μαλάκας.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου,
8: είναι Red 96,3.
10: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Bed Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.